0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

από όσα μου έχεις διηγηθεί. Αχ, είναι εκείνα που μιλούσαν για τα παιδιά που έχουν χαθεί. Αχ, είναι εκείνα που μιλούσαν για τα παιδιά.

πηγάδι στη στρίγκλα τη σπηλιά. Σε συμμορίες με ζητιάνους, σε αχυρώνες και σε αυλές, και σε καράβια του πελάγους με λαθρεμπόρους πειρατές, και σε καράβια του πελάγους με λαθρεμπόρους πειρατές, για τα παιδιά που τα σειράν στις Αφρικής στις αγορές εμπόροι και ληστές και φοβισμένα.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: ώρα είναι 5.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανά Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

Σήμερα θέλω να κατεβώ κάτω σε κρύα βρύση, για να βρω την αγάπη μου να την περισκανιάσω. Τη βρήκα και τη σκάνιασα, νησάφι δεν τη κάνω. Εγώ βρα και αραβόνιασα, να βρεις και εσύ να πάρεις.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανακαλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, οδηπορικό στη ζωή. Το οδηπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Η πιο όμορφη πρόσκληση στον κόσμο. Το κίνημα του Ευαγγελίου ξεκίνησε όταν ο Χριστός γεννήθηκε βασιλιάς και αυτό κήρυξε στην επί του όρους ομιλία. Αυτό έδειξε με τη θαυματουργική του δύναμη και αυτό εμπιστεύεται τώρα στους μαθητές του. Ο Χριστός λέει στους 12 μαθητές του που τώρα τους ονομάζει Αποστόλους να πάνε στο λαό Ισραήλ και να κηρύξουν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Τους έδωσε δύναμη να βγάζουν δαιμόνια και να θεραπεύουν ασθένειες. Τους είπε να κηρύτετε λέγοντας πως έφτασε η Βασιλεία του Θεού. Ο Χριστός, ο Βασιλιάς, βρισκόταν εκεί. Όταν τους απέστειλε, τους έδωσε κάποιες βασικές αρχές για τα παιδιά του Θεού, αρχές που μπορούμε να εφαρμόσουμε και εμείς σήμερα. Πρώτον λοιπόν πρέπει να είμαστε σοφοί σαν το φίδι, αλλά άκακοι σαν το περιστέρι. Είναι επικίνδυνο να είμαστε μόνο το ένα και όχι το άλλο. Επίσης, ο Σταυρός του Χριστού δεν έφερε ενότητα. Διαίρεσε την ανθρωπότητα και δυστυχώς μπορεί να διαιρέσει και οι οικογένειες. Να θυμόμαστε ότι θα μας μισούν για χάρη του ονόματος του Χριστού. Ακόμη και τότε ο Χριστός πρέπει να είναι πρώτος στη ζωή μας. Επίσης, μην ανησυχείς για το τι θα πούν οι άλλοι για σένα αν είσαι πιστός του Χριστού. Ούτε και γι' αυτόν είπαν καλά πράγματα. Η ζωή μας θα έρθει τα πάνω κάτω μια μέρα. Ας βεβαιωθούμε λοιπόν ότι το εξωτερικό μας είναι εξίσου σωστό και καλό με το εσωτερικό μας. Επίσης, να φοβάσαι το Θεό. Δεν χρειάζεται να φοβάσαι τίποτε αν πρώτα απ' όλα φοβάσαι το Θεό. Σε αγαπά και δεν θα σε αφήσει το μάτι του. Ο Χριστός δεν ήρθε για να φέρει ειρήνη αυτή την περίοδο. Η αμαρτία εξακολουθεί να υπάρχει στον κόσμο και όσο παραμένει, ο Θεός λέει πως δεν θα υπάρχει ειρήνη. Και δεν πρόκειται να μας χρησιμοποιήσει παρά μόνο αν παραδοθούμε τελείως αυτόν. Ένα από τα μεγάλα παράδοξα όταν ακολουθούμε τον Κύριο Ιησού Χριστό είναι πως δεν έχουμε έλεγχο της ζωής μας, όμως όποιος προσπαθήσει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει. Και όποιος χάσει τη ζωή του για μένα θα τη σώσει, λέει στο κατά Ματθαίον 10:39. Η μετάβαση αυτή στη διακονία του Χριστού σήμαινε μια αλλαγή. Όταν οι πόλεις στη Γαλιλαία τον απέρριψαν, τις απέρριψε και αυτός. Ο βασιλιάς είχε πάντα τον τελευταίο λόγο. Το φως δημιουργεί μια ευθύνη. Είδαν το ίδιο το φως και όμως του έστρεψαν την πλάτη τους. Τώρα ο Κύριος αποστρέφει το βλέμμα από τον Ισραήλ και εστιάζει στο Σταυρό, καλώντας μεμονωμένα άτομα να τον ακολουθήσουν. Λέει πως κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει τον Πατέρα παρά μόνο μέσω του Υιού και έτσι σε μία από τις πιο όμορφες προκλήσεις της Γραφής ο Χριστός καλεί όσους θέλουν να πάνε σε Αυτόν, στο 11:28-30. Μήπως είσαι βαρυφορτωμένος? Το βάρος της αμαρτίας είναι ένα φορτίο που δεν είμαστε πλασμένοι να κουβαλάμε, παρά είναι βαρύ. Το μόνο μέρος που μπορείς να το ακουμπήσεις είναι ο Σταυρός του Χριστού, ο οποίος το σήκωσε για σένα. Σε καλεί να έρθεις. Φέρε του το φορτίο σου και θα σε συγχωρήσει. Δεν υπάρχει αμαρτία σήμερα που Θεός να μη συγχωρεί. Πρέπει όμως να παραδοθείς το Άγιο Πνεύμα Του. Πιο ισχυρή σχέση στον κόσμο είναι ανάμεσα στον Ιησού Χριστό και τον πιστό. Η νέα αυτή σχέση είναι πολύτιμη. Είναι πιο δυνατή και πιο γλυκιά από τους δεσμούς εξαίματος. Τον γνωρίζεις? Αν πιστεύεις και δέχεσαι τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον ακούς, τον εμπιστεύεσαι και στρέφεσαι σε Αυτόν, σε αντίθεση με τους πολλούς που τον απορρίπτουν και φεύγουν μακριά του. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική Εγκεκριμένοι από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

για τον μεγάλο, τον κορυφαίο καλλιτέχνη, αλλά τον άνθρωπο της Διπλανής Πόρτας, τον δικό τους Γιώργο, που εδώ στη γειτονιά τους, οι γείτονες θυμούνται τα παιδικά του χρόνια που ερχόταν εδώ ακριβώς, αυτό τον προάβλιο χώρο της εκκλησίας ερχόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης και έπαιζε με τους φίλους του. Μέσα κάθε Κυριακή, όπως μας είπαν, έψελνε ένα παιδάκι που ήταν πάρα πολύ καλό εδώ στη γειτονιά του, και όλοι είχαν να μας πούν ένα καλό λόγο για τον φίλο, τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος...

Η είσοδός του θα τεθεί σε λαϊκή αγρυπνία έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο από τον δικηγόρο της οικογένειας. Η κηδεία του αγαπημένου τραγουδιστή θα γίνει τελικά παρουσία κόσμου. Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας βρίσκεται ο Θάνος Κλωνόπουλος. Στάνο.

που συνεχίζεται για πρώτη φορά. Στο Μέγκα Μιλά, ο οδηγός ταξί, ο οποίος μετέφερε το Γιώργο Μαζονάκη στο ιατρείο, όπου άφησε την τελευταία του πνοή. Θα τον ακούσουμε σε λίγο. Αύριο το ζευγάρι των κατηγορουμένων θα βρεθεί στο γραφείο του ανακριτή για να απολογηθεί για όλα τα λάθη και τις παραλήψεις που οδήγησαν στο θάνατο τον καλλιτέχνη.

0: και χιλιάδες άνθρωποι είναι εδώ για να τον αποχαιρετήσουν. Φίλοι, συγγενείς, αλλά κυρίως απλοί άνθρωποι, θαυμαστές, το φτάνουν στην εκκλησία από το μεσημέρι για να ποτίσουν φόρο τιμή στον καλλιτέχνη που με τη φωνή, το ιδιαίτερο ύφος και τα τραγούδια του άφησαν εξίτυλο αποτύπωμα στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Από τα μπαλκόνια και τα αυτοκίνητα ακούγονταν τραγούδια του Μαζονάκη με που μα κάνουν θαυμαστές του από διάφορες περιοχές για να ποτίσουν τιμή.
1: Καλημέρα αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, καλημέρα Αθηναίες και Αθηναίοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην ανεξάρτητη ραδιοφωνική συχνότητα στον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Να ανοίξουμε μια παρενθεσούλα και να δούμε με τι καιρό ξεκινάει η εβδομάδα.
2: Μιας και η διαταραχή που αναμέναμε μέσα στο Σαββατοκύριακο υποχώρησε σχετικά γρήγορα προς τα νότια τμήματα της χώρας μας, σήμερα η μέρα θα κυλήσει με εναλλαγές της ηλιοφάνειας με τις συννεφιές. Θα εναλλάσσονται δηλαδή στον ουράνιο θόλο οι συννεφιές με την ηλιοφάνεια. Δεν αποκλείεται να δούμε έτσι λίγες μπόρες στο πιο βορειοδυτικό κομμάτι του νομού Αττικής, εκεί προς τα Αβίλια, προς τον Κυθερώνα. Τώρα στο πεδίο των ανέμων βλέπουμε χαρακτηριστικά ότι οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν και ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα προσεγγίσει στο κέντρο της πόλης τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, κυρίως προς την πλευρά του Λεκανοπεδίου, γιατί γύρω γύρω η υδροσούλα θα είναι κάπως πιο αισθητή, θα είμαστε κοντά στους 28 με 29 βαθμούς.
1: Θα είμαστε μαζί σας λοιπόν μέχρι τις 9, μετά από μια διήμερη απουσία λόγω ανηλυμένων δημοσιογραφικών υποχρεώσεων.

τώρα θα αλλάξουμε θέμα. Η Θεσσαλονίκη έζησε χθες μία από τις μεγαλύτερες μουσικές νύχτες των τελευταίων ετών. Ο Αντώνης Ρέμος γιόρτασε 30 χρόνια στο τραγούδι και το έκανε από εκεί που ξεκίνησε. Με χιλιάδες θαυμαστές να ταξιδεύουν ακόμα και από το εξωτερικό για να τον απολαύσουν δίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

0: την καταρακτώδη βροχή που είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της συναυλίας, πάνω από 200.000 κόσμου πλημμύρισαν τη νέα παραλία Θεσσαλονίκης για να απολαύσουν τον Αντώνη Ρέμο.
1: Και από το Αμίντιο Φλόρινας, είναι αγαπημένος καλλιτέχνης. Ήρθαμε με γκρουπ για την Κέρκυρα. Από την Κέρκυρα.
2: Πόσα άτομα γκρουπ?
1: Περίπου 50 άτομα.
3: Αντέχουμε όλες τις δυσκολίες γιατί τίποτα δεν μας χαρίστηκε ποτέ στη ζωή. Όλα τα κατακτήσαμε με πολύ πολύ δυσκολία. Και όσους τα λένε αυτοί που θέλουν να λένε. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους που είστε εδώ μπροστά μου, σε όλους που είστε εκεί πίσω.
0: Τη βραδιά συντόνισε ο καλός φίλος του Αντώνη Ρέμου, Γρηγόρης Αρναούτογλου, ενώ παρόντες ήταν και άλλοι μεγάλοι καλλιτέχνες όπως η Δέσποινα Βανδύ, η Κέτι Γαρμπή, η Μαντό, ο Κώστας Χατζής και η Gypsy Kings. Μάλιστα δεν έλειψαν και τα απρόπτα. Την ώρα που ο Αντώνης Ρέμος ολοκλήρωσε ένα ντουέτο με την Κέτι Γαρμπή και αποχωρούσαν από τη σκηνή, η τραγουδίστρια γλίστρησε και έπεσε λόγω της ολισθηρότητας που προκάλεσε η βροχή.
3: Εντάξει, είπαμε, μας έχουν φάει με τα μάτια τους, δηλαδή τι άλλο να κάνουνε.
0: Με την ίδια να σπέβδει λίγα λεπτά αργότερα μέσα από το λογαριασμό της στα social media να καθησυχάσει τους θαυμαστές της.
4: Γεια σας, κάνω ένα βίντεο, δεν πράγω 5 λεπτά, έφαγα μια επική γλίστρα επάνω στο stage, αλλά θέλω να δείτε ότι είμαι καλά, είναι μια χαρά. Δεν πονάω πουθενά, δεν έχω σπάσει τίποτα.
0: Όσοι δεν κατάφεραν να βρεθούν κοντά στη σκηνή, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη συναυλία μέσα από 10 γιγαντοοθόνες που είχαν στηθεί σε όλο το παραλιακό μέτωπο της πόλης.
5: Τα τελευταία 24 ώρα, αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, που όπως είπαμε, σήμερα Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, μεγάλη γιορτή της Εκκλησίας μας, του Σταυρού. Τα τελευταία 24 ώρα λοιπόν η χώρα ζει στο σφιγμό των λαϊκών ειδώλων της. Ο αδόκητος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη σε ένα περίεργο ιατρείο στο Κολωνάκι προκάλεσε αντιδράσεις, συγκινήσεις και πλήθος κόσμου να συρρέει στην Κοκκινιά, στην Νίκαια, στην Αγία Τριάδα για το τελευταίο αντίο, λαϊκές αγρυπνίες για έναν καλλιτέχνη ιδιαίτερο ασφαλώς, ο οποίος στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία και με τον, όπως είπαμε, αδόκητο θάνατό του έβγαλε μέσα από την ψυχή του κόσμου, από το συλλογικό υποσυνείδητο, συναισθήματα, αντιδράσεις, ψυχολογικές καταστάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν και ένα αντικείμενο, όχι βέβαια μόνο δημοσιογραφικής, αλλά και γενικότερης κοινωνικής έρευνας.

και τη νύχτα, δίπλα με κουβέντες, με τραγούδια, με φαγητό, με ποτά σε κάποιες περιοχές, και αυτό ακριβώς θέλουν να αναβιώσουν σε αυτή τη γειτονιά, κάτι που πρέπει να πούμε ότι έγινε αυθόρμητα κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ. Πάρα πολλές φωτογραφίες ήρθαν με πούλμαν από την επαρχία.

0: Γιώργο. Ο Γιώργος ήταν ένας σπουδαίος τραγουδιστής, αλλά πάνω απ' όλα ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, αληθινός, μέσα σε αυτό το κόσμο το ψεύτικο που ζούμε. Ήταν ο μόνος αληθινός άνθρωπος. Πιστεύω ότι θα αφήσει ιστορία. Έχουμε μεγαλώσει μαζί του. Ήταν ο πρώτος μας εφηβικός τραγουδιστής. Δεν υπάρχει τραγούδι που να μην μας έχει αγγίξει και να μην έχουμε κλάψει.
1: Ποιο είναι το αγαπημένο της τραγούδι, Ελένη?
0: Στις χαρές μας, στις λύπες μας.

0: τώρα στο Μέγκα οι καλοί φίλοι, η Πολυτίμη Λεωνάρδου, πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και Ταμείας, για να δούμε τι λέει για τις συνθήκες θανάτου του Μαζονάκη.
1: Στην ημέρα είναι ένα ή δύο περιστατικά θεραπείες μπορεί να κάνει αυτό.
2: Αν μου επιτρέψετε να δω τις φωτογραφίες, γιατί ξέρετε μας επέτρεψε η αστυνομία να έχουμε και εμείς φωτογραφικό υλικό, δεδομένου ότι είμαστε η επιτροπή του ΙΣΑ, παρόλο που δεν είμαστε δικαστική αρχή. Πάντως την προηγουμένη μέρα υπήρχε ένα περιστατικό, μη σας πω, δεν θέλω να πω κάτι, ξέρετε, το οποίο δεν είναι αληθές. Εν πάση περιπτώσει καταγράφονται περιστατικά.
1: Σε αυτόν τον πίνακα που
2: υπάρχει
1: βγήκε, να ξέρετε,
2: 9-9, που είναι ο Γιώργος Μαζονάκης, υπάρχει στις, συγγνώμη, υπάρχει στις 7-9, υπάρχει στις 4-9, υπάρχει στις 2, στις 31, στις 38, στις 29-8. Υπάρχουν περιστατικά στο συγκεκριμένο μηχάνημα.
3: Εσείς
2: το οποίο
3: τι βρήκατε
2: ήταν
3: τώρα για το Γιώργο Μαζονάκη?
2: Κατά δήλωση της κυρίας ήταν το νεοαποκτηθέν.
3: Εσείς τι βρήκατε, πόση ώρα δούλευε το μηχάνημα? Το μηχάνημα πόση ώρα δούλευε?
2: Ακούστε, το μηχάνημα μας είπε η γιατρός ότι χρειάζεται χρόνο προετοιμασίας και το διάστημα το οποίο έχει καταγραφεί 42 λεπτά μας δήλωνε πως είναι χρόνος προετοιμασίας. Εγώ τη ζήτησα να μας κάνει μια επίδειξη της διαδικασίας, σαν να είχα πάει να κάνω πλασμαφαίρεση. Πραγματικά ξεκίνησε, έβγαλε τα φίλτρα, διαμαρτυρήθηκε λίγο και για το κόστος τους, 200 μου είπε κάνει. Και η
3: είχε πεθάνει ένας άνθρωπος και διαμαρτυρήθηκε για το κόστος τους, όντως τώρα. Είναι στοιχείο και αυτό, για να δούμε με τι έχουμε να κάνουμε
4: για την επίδειξη.
2: Φάνηκε, θα σας πω, φάνηκε να δυσφορεί για το κόστος των φίλτρων τα οποία κλήθηκε να μας επιδείξει. Εν πάση περιπτώσει, στη διαδικασία της επίδειξης είδα χρόνο. Εγώ ξεκίνησα να καταμετρώ 10 και 29, μέχρι 10 και 50, άντε και 51 είχε λήξει ο αρχικός χρόνος προετοιμασίας του μηχανήματος. Άντε και 10 λεπτά, γιατί μου είπε ότι από τη μετάβαση στον ασθενή μέχρι να ξεκινήσει μπορεί να πάρει και 10 λεπτά. Μέχρι τις 11 έπρεπε να έχει ξεκινήσει το περιστατικό. Προχώρησε και στο έναρξη ασθενούς, λήξη ασθενούς. Εν πάση περιπτώσει, χρειάστηκε και κάποιος χρόνος, τον οποίο αυτόν δεν κατέγραψα, για να κλείσει το μηχάνημα οριστικά. Και όλο αυτό λοιπόν στην κάμερα, στο ιστορικό και στη φωτογραφία που ελήφθη, κατέγραψε χρόνο μηδενικό. Από εκεί λοιπόν εγώ προσωπικά τουλάχιστον, αλλά νομίζω και η ασφάλεια, διότι φώναξα και τις αρχές και το φωτογράφησαν, φαίνεται ότι ο Γιώργος Μαζονάκης το πιθανότερο βρισκόταν στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Πρέπει να σας πω όμως ότι η διαδικασία πλασμαφαίρεσης και μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικό ιατρείο δεν επιτρέπονται. Έτσι, εμείς σαν Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, εάν είχαμε μάλλον συγγνώμη.
1: Καλά, δεν επιτρέπονται όμως, κυρία Λεωνάρδου, θέλω
2: και
1: να σας
2: πράξαμε τα δέοντα.
1: Περιμένετε. Εδώ το πρωί κάναμε, τη έλεγα τη Ανθής, ότι εχθές έβαλα μια αναζήτηση στο Google τώρα, έτσι, που δεν έχει καμία σημασία αυτό το πράγμα που το βάζεις, αλλά όπου και να το ψάξεις. Και έβαλα, θέλω να βρω ιδιωτικά ιατρία στο Κολωνάκι για πλασμαφαίρεση, ανανέωση κυτάρων και πόσο είναι το κόστος. Απλή ερώτηση. Πρώτο, αυτό μου βγάζει. Το ιατρείο. Δηλαδή αυτό το συγκεκριμένο και σήμερα να βάλετε για να θέλετε να κάνετε οτιδήποτε, πώς γίνεται να απαγορεύει?
0: Και τι θες να σου βγάλει, ρε Ιόρδα? Τέλος πάντων. Η κυρία Λεωνάρδου, λοιπόν, η φίλη μου, η Πολυτίμη, ταμείας του Ιατρικού Συλλόγου και πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, ακούσατε τι είπε για τις συνθήκες θανάτου του Μαζονάκη. Έτσι κι αλλιώς, διεξοδικά έχουν παρουσιαστεί τα σχετικά ρεπορτάζ από καλούς συναδέλφους όλο το τετραήμερο το οποίο παρήλθε. Μαζονάκης με τον Αδόκητο, όπως είπαμε, θάνατο.

εαυτό του, το παιδί της νύχτας, Αντώνης Ρέμος, με τη μεγάλη έκπληξη κατά τη δική μας άποψη, μπα κάνουμε και λάθος, να μαζέψεις τώρα στην παραλία της Θεσσαλονίκης 200.000 ανθρώπους υποβροχή και να έρχονται, όπως ακούσαμε στα σχετικά ρεπορτάζ, και με πούλμαν ακόμα και από την Κέρκυρα για να σε ακούσουν, για να σε δουν, για να σε επεφημίσουν. Δεν ξέρω αν ποτέ υπήρξε πολιτικός, αν εξαιρέσει κανείς την ομιλία του Κωνσταντίνου Καραμαλή στη Θεσσαλονίκη το 1974, εμείς τη θυμόμαστε. Ίσως και κάποιες ομιλίες του Ανδρέα Παπανδρέου εκεί στον ίδιο χώρο στη δεκαετία του 80, που να προσέγγισαν το νούμερο του Ρέμου. Είναι ενδεικτικό και αυτό της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η ελληνική κοινωνία. Fears, 9.43 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Πάμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα στις 7.30 και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ιντερβέτεν, ελά.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
7: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
6: Τώρα και δύο νέα προϊόντα. Πενές και ταλιατέλες.
7: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
6: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
7: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
6: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27210-87164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Ντίμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
7: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
11: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
11: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
11: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
11: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
11: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
11: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
11: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
11: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
12: Σε μένα και στα όνειρα.
13: Αντώνης Ρέμος γιόρτασε το σημαντικό ορόσημο στην πορεία του εκεί όπου ξεκίνησαν όλα, στη Θεσσαλονίκη, την πατρίδα του, και προσέφερε στο κοινό με δωρεάν είσοδο 4 ώρες μουσικής, τραγουδιού και θεάματος σε ένα μεγάλο ταξίδι στον χρόνο. Ο Αντώνης Ρέμος συνάντησε στη σκηνή τη Μαντώ.
12: Μα δεν μπορούμε γιατί από τους πρώτους.
13: Την Κέτη Γαρμπή.
14: Την ίδια ώρα στην πρωτεύουσα, σε μια γειτονιά της, στην Νίκαια, το λαϊκό προσκύνημα στη σωρό του Εκλειπώντος συγκέντρωνε πλήθος κόσμου.

0: Η Ιωάννα ήταν η αγαπημένη του Ενορία αυτή, η Ενορία της Αγίας Τριάδος, και πρέπει να πούμε ότι επέστρεφε στην γειτονιά του, δηλαδή δεν είχε εγκαταλείψει ποτέ αυτούς τους ανθρώπους, πήγαινε στα μαγαζιά της περιοχής του, ήταν ένας πολύ απλός άνθρωπος όπως περιγράφουν όλοι όσοι τον γνώρισαν. Να επιστρέψουμε στον Σωτήρη Μπαρσάκη. Σωτήρη.
1: Κατερίνα, πρόσωπα βουρκωμένα, βλέμματα καρφωμένα προς την είσοδο της εκκλησίας. Πρόκειται για μια αυθόρμητη κατάθεση ψυχής, έναν καλλιτέχνη που μέσα από τα τραγούδια του έγινε στήριγμα στην καθημερινότητά τους. Όλος αυτός ο κόσμος που βλέπετε να περιμένει υπομονετικά δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Δεν γνώριζαν τον Γιώργο Μαζονάκη προσωπικά. Αγαπούσαν και ήξεραν τον Γιώργο Μαζονάκη μέσα από τα τραγούδια του. Αυτή η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί όπως βλέπετε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Μιλάμε...

0: Δέσποινα Βανδύ.
1: Σ' αγαπώ για το τώρα, το πρωί, το μετά και το πάντα.
0: Με τον Γιώργο Θεοφάνου στο πιάνο, ο Αντώνης Ρέμος ερμήνευσε τραγούδια που σημάδεψαν τη συνεργασία τους. Οι καρδιές όλων ρίγησαν όταν ο Ρέμος συνάντησε στη σκηνή τον σπουδαίο Κώστα Χατζή.
2: Να δω τον κόσμο από εκεί πάνω.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει η ζωγραφιά.
0: Στην επετειακή συναυλία, ο Αντώνης Ρέμος ερμήνευσε δημιουργίες κορυφαίων συνθετών του Μίκη Θεοδωράκη, του Μίμη Πλέσα, του Γιάννη Σπανού.

Και ο εκλοιπών Αντώνης Γιώργος. Τα πρόσωπα, οι προσωπικότητες που κυριαρχούν τα τελευταία 24 ώρα, ο ένας με την εκδημία του, ο άλλος με την επετειακή συναυλία, με φόντο το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου, και 200.000 Έλληνες υποβροχή.

0: Πάμε βεβαίως στην τρέχουσα πρωινή δισογραφία. Ο Υπουργός Υγείας τώρα στο Sky για να δούμε τι λέει.
1: Πριν από το Ιωάννη Μαζονάκη. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτή είναι μια κουβέντα που έχει ήδη ξεκινήσει από την ιατρική κοινότητα ότι πρέπει να απαγορευτούν οι διαφημίσεις. Το ίδιο μου έχει πει και ο κ. Πατούλης. Δηλαδή αυτό έχει οριμάσει την ιατρική κοινότητα. Γιατί
2: απλώς συνέβη αυτή η τραγωδία.
1: Δηλαδή το διαδίκτυο έχει κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα από την νομοθεσία. Αυτό
3: να
1: είναι όλο.
3: Και ο κόσμος για να προστατευτεί δεν θα έπρεπε να υπάρχει κάπου μια πλατφόρμα να μπορεί να μπει μέσα ο άλλος, δημόσια πλατφόρμα.
1: Είναι τελείως βέβαιο ότι μέσα στον νόμο που θα φτιάξουμε.
3: Αυτά είναι αδειοδοτούμενα.
1: Μέσα στον νόμο που θα φτιάξουμε θα βάλουμε, και το έχω σκεφτεί αυτό και το κάνω, και ένα app. Το έχουμε στην εποχή των app, όπου θα, κάθε γιατρός θα να έχει ένα QR code και όταν μπαίνει κάποιος θα μπορεί να σκανάρει με το κινητό του και να βλέπει τι άδεια έχει αυτό το γιατρείο και τι μπορεί να κάνει και τι όχι. Να υπάρχει πλήρη διαφάνεια σε αυτό. Θέλω όμως να πω και κάτι ακόμα εδώ. Στον κόσμο με βλέπει. Γιατί αυτό πιστεύω. Εμείς θα κάνουμε όλα όσα πρέπει και να δεχθώ και ότι θα πρέπει να το έχουμε κάνει γρηγορότερα. Μην είσαι τόσο εύπιστη. Εδώ υπάρχει ένα στοιχείο προσωπικής ευθύνης ολωνών μας. Δηλαδή. Σας έχουμε δώσει προσωπικό γιατρό. Mm-hmm. Όλοι έχετε προσωπικό γιατρό. Και αν δεν έχετε γραφτεί, μπορείτε να γραφτείτε. Δωρεάν είναι. Πάτε στον προσωπικό γιατρό και μου λένε να κάνω αυτό όπως το βλέπεις. Αν δεν έχεις άλλο γιατρό, βρε παιδάκι μου, γιατί όλοι μας μπορεί να έχουμε και να κάνουν το δικό μας γιατρό. Αλλά εγώ σου λέω ότι ο άνθρωπος δεν έχει το δικό σου γιατρό. Για τους χιλόγους. Mm-hmm. Δεν σημαίνει σου λέει κάποιος θα σου καθαρίσω το μικροπλαστικά από το με πάξει το τρώσα αμάσιτο. Δηλαδή. Λίγο. Mm-hmm.
3: Εντάξει, μην τα ρίξουμε και στον κόσμο τώρα όλα.
2: Όχι, αλλά έχει
3: υπάρχει ένα σύστημα.
1: Γιάννη, μου παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Υπάρχει ένα σύστημα υποπτίας το οποίο θα έπρεπε να λειτουργεί.
1: Εσείς δηλαδή είστε ικανοποιημένος.
3: Εσείς θεωρείτε ότι το σύστημα υποπτίας πέτυχε ή όχι. Για αυτή την υπόθεση. Το σύστημα υποπτίας πέτυχε ή όχι τώρα. Σε αυτή την υπόθεση έχουμε την απώλεια ενός ανθρώπου.
1: Προφανώς δεν πέτυχε αφού δεν τους έπιασε. Αλλά επαναλαμβάνω, όσα συστήματα υποπτίας και να έχεις, ο απατεώνας είναι μες στη ζωή μας. Δεν
3: τώρα
1: είναι όλα αθώα στη ζωή.
3: Παράδειγμα. Τώρα θα κάνετε ελέγχους πανελλαδικά σε όλα αυτά τα κέντρα.
1: Μα έλεγχος σας λέω, έγινε σε αυτό το ιατρείο.
3: Εντάξει, λέω τώρα, έχει γίνει ένα θέμα. Ένα
1: η
3: περιστατικό.
1: Κυρία, όταν χτύπαγαν το κουδούνι για τον έλεγχο, έπαιρνε το μηχάνημα, το έκλεινε στο μπαλκόνι, έκλεινε τις κουρτίνες και λέει: δεν έχω τίποτα, τι μου λέτε. Αυτό έκανε. Τι τώρα, φταίει, πάμε... λέει, τι να κάνει ο ελεγκτής του ιατρικού συλλόγου όταν μπαίνει μέσα και δεν βλέπει το
2: πάμε και στα πολιτικά μας.
1: Ναι. Έχουν πέσει τώρα να φάνε τον Πατούλη. Λέει, τι να κάνει δηλαδή.
2: Με ρωτάει κάτω μια κυρία εδώ, κύριε Υπουργέ, για τα αντικαρκυνικά φάρμακα.
0: Εδώ που τα λέμε τώρα, ο Γεωργιάδης αυτό έχει ένα δίκιο. Δηλαδή, εντάξει ρε παιδιά, έλεγχοι, ξεέλεγχοι. Αλλά και εσείς, όταν πάτε, βάλτε και λίγο το μυαλό σας να δουλέψει.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Στο χέρι, μπορούμε με πολύ εύκολο τρόπο να μπούμε και να δούμε για τη συγκεκριμένη πάθηση ή για το συγκεκριμένο πρόβλημα που θέλουμε. Ακόμη και την ευεξία ευζωία θα πρέπει να την βλέπουμε στα πλαίσια μιας ασφαλούς διαδικασίας.
4: Όταν τη βλέπουμε την κυρία κάτω από το συνέδριο και να λέει ότι είναι ασφαλές και δεν απαντάει κανείς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Λεωνάρδη.
5: Η γιατρός, διαβάζω τώρα στα νέα, στο ρεπορτάζ του Βασίλη του Λαμπρόπουλου, είχε, λέει, ένα πτυχίο από τη Χονολουλού.

0: φέρει ένα μυστικό από το φυλάκι του Στρογγύλη.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τη Ρο και τη Στρογγύλη. Μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, προφανώς με φόντο τις προκλήσεις της Τουρκίας.
0: Λοχαγός πεζικού Ζαφύρης Θεοδωρός, αρχιφύλακας επιτηρητικού φυλακίου Ρο. Σας αναφέρω, κύριε Πρωθυπουργέ, δύναμη αξιωματική ενός, οπλίτες 20.
2: Καλημέρα, κύριε Πρωθυπουργέ. Επόπτε κανένας, Μέλλος Κωνσταντίνος. Καλημέρα. Επόπτε κανένας, Ραζανής Ιορδάνης. Καλημέρα.
3: Γεια σας, γεια σας.
1: Στη συνέχεια από το Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός έκανε σαφές ότι η εκρητική ελληνική επικράτεια είναι στις...
4: Και μέσα σε όλα αυτά,
5: να γνωρίζετε ότι
4: ο Κυριάκος
5: στέκεται δίπλα,
4: πήγε στο Καστελόριζο,
5: σχετικό σύμπλεγμα,
4: ένα διήμερο
5: της μεγίστης.
4: Τώρα, να... τι να πει κανείς,
5: ότι το νησί αυτό θα συνεχίσει να...
4: Εμείς να περιοριστούμε
5: στην προσερκή περισσότερο
4: στο σχόλιο
5: κατοίκους και να συνεχίσει
4: της εφημερίδος Τα Νέα. Σήμερα Δευτέρα
5: τους νέους Καστελοριζιούς
4: βλέπω ο νεόκοπος
5: να το κόψουν εδώ πέρα στον τόπο τους.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν λησμόνησε την κυρά της Ρο. Συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της.
4: Τα Νέα λοιπόν στο νεόκοπο υπό τον τίτλο Μητσοτάκης, κύριε Διευθυντά, είναι η πρώτη φορά... όσο θα ανεβαίνει ο Σαμαράς, τόσο περισσότερο θα διανυκτερεύει στα νησιά.
1: Και μανία τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που μιλούν για σοου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο.
6: Önce oradan başlayalım. Yani Mitsotakis şu an burnumuzun dibine geldi.
7: Piyasaya sürüyor meis.
4: Οι Τούρκοι αντιδρούν όπως αντιδρούν. Άλλοι και αυτοί. Και έτσι οξύνονται οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.
8: Στο Καστελόριζο, δηλαδή, τι πιο αυτονόητο. Ένας πρωθυπουργός μιας χώρας να πηγαίνει.
4: Τι να πει κανείς. Ας ελπίσουμε.
1: Πάντως και εχμές σε ομιλία.
4: Όλα αυτά να μας βγουν σε καλό. Είναι φανερό.
9: Έλμεδεν. Μπικούλμεδεν.
4: Ότι ο Μητσοτάκης. Εντάξει τώρα. Όλα αυτά έχουν έντονο προεκλογικό χαρακτήρα, γιατί σου λέει μονά ζυγά δικά μου. Τι μπορούν να μου πούν, γιατί πάω στο Καστελόριζο και γιατί στέλνω μήνυμα ισχύως και αποφασιστικότητας και εκείνο και τ' άλλο και το παράλλο. Δεν μπορεί να μου πει κανείς τίποτα. Και ταυτόχρονα η δική μου λένε, παιδιά, τι μας λέει τώρα ο Σαμαράς, δεν βλέπετε? Από το πρωί μέχρι το βράδυ στα κριτικά νησιά είναι ο Πρωθυπουργός. Εδώ πήραμε το θόλο του Αχιλλέα, τριαδείς, φρεγάτες, κορβέτες, ραφάλ, ιταλικές, γαλλικές. Αστακώσει χώρα. Δεν είναι η καλύτερη αποτρεπτική δύναμη αυτό? Άρα λοιπόν, τι μιλάει ο Σαμαράς και τι είναι αυτά που λέει?

0: πράγματι αυτό το... αυτός ο ηχητικός δαίμον τον Ερτζιανό που μόλις ακούσατε αξίζει όμως τον κόπο να σας τα πούμε, γιατί αυτός που τάχωσε καλύτερα ήταν ο Πολάκης για το θέμα του Μεζονάκη.
1: Το αίμα και έτσι έχει εκδηλωθεί μια πάθηση. Δηλαδή για θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα, για μια ασθένεια, για το σύνδρομο Γκυλιάν-Μπαρέ, την ευρωμυϊκή παράλυση, για ένα άλλο σύνδρομο που λέγεται Good Pastor που κάνει και σε ελληνική αιμορραγία.
2: Αυτά είναι λίγο πιο εξειδικευμένα, είναι η αλήθεια. Εγώ θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, γιατρέ. Έχουν πάει τρεις φορές για έλεγχο.
1: Δεν με αφήσατε να τελειώσω.
2: Ελάτε, σας παρακαλώ, λοιπόν, γιατί έχουμε περιορισμένο χρόνο και προσπαθώ να σας πάρω στους περισσότερες απαντήσεις. Μπορούμε και εγώ και ο
1: Χρήστος. Ναι. Λοιπόν, έχει λοιπόν συγκεκριμένες ενδείξεις. Αυτό το πράγμα να προβάλλεται από κάτι τυχάρπαστους, από κάτι ανειδίκευτους, από κάτι ελεηνούς και τρισάθλιους, ότι θα σου απομακρύνω τα παράσιτα που έχεις στο αίμα, ότι θα σε βοηθήσω να πετύχεις την αιώνια νεότητα και να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Αυτός είναι ο ορισμός του κομπογιανιτισμού, του σαρλατανισμού, της εγκληματικής ενέργειας. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να τιμωρηθούν, να κλείσει αυτό το πράγμα και να ξεκινήσει ένας τεράστιος έλεγχος από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, που βλέπω τον Μπατούλη και είναι λίγο σιωπηλός με σε σχέση με αυτά, και το ίδιο και το Υπουργείο Υγείας. Δεν είναι δυνατόν να το παίζουν ανήξεροι όταν ο Πλεύρης προλόγιζε συνέδριο πριν 3 χρόνια που έβγαινε αυτή η κυρία που δηλώνει γυναικολόγος. Δεν έχει πάρει ειδικότητα, έχει ιατρείο άνευ ειδικότητας και τολμούσε να κάνει πλασμαφέρες.
2: Σε αυτό και το βέβαια, ιατρείο, πρώτη... κύριε Πολάκη...
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Φραγκαίας σε 3 σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: παιδιά, γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: One day I want to travel the world and speak to everyone.
2: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
1: And I will be the best.
0: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27 210 69 444 και 66 055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
6: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
7: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
6: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
7: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
6: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27 21 0 97 11.
6: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
0: Ντι Μοελάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Ντι Μοελάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Η ώρα είναι 8.
8: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
10: Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αναβλήθηκαν οι σημερινές συνομιλίες Ιράν και χωρών του κόλπου για τα στενά του Ορμούζ. Αποφασίστηκε να αναβληθεί η συνάντηση που επρόκειτο να διεκταχθεί στη Σαλάλα σήμερα, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για έναν επικοδομητικό διάλογο, ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν. Την ίδια ώρα, η ισχυρή άνοδο σημείωσε οι αριθμές του πετρελαίου σήμερα. Το Brent αυξήθηκε κατά 2,80%, φτάνοντας στα 107,54 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό ανέβηκε στα 102,34 δολάρια το βαρέλι. Στόχο του Πασόκ την πρώτη θέση στις επερχόμενες εκλογές έθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη χθεσινή συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ, αποκλείοντας κάθε πιθανότητα συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Οι ψευδεσίσεις, τα δανεικά και οι εποχές του δώστα όλα έχουν τελειώσει. Σχολίασε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Συνάντηση με κατοίκους της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια πέστησαν ζημιές από τις εργασίες του Μετροπόντικα, θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων. Κάλεσε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Κλείστα θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Προβάδισμα διατηρεί η κεντροαριστερά στις εκλογές της Σουηδίας. Με το 94% των ψήφων καταγεγραμμένο, το κεντροαριστερό μπλοκ προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 του δεξιού μπλοκ. Η Μαγδαλένα Άντερσον, επικεφαλής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, επιδιώκει να επιστρέψει στην Πρωθυπουργία, θέση που κατήχε από το 2021 ως το 2022. Στον καιρό, παροδικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα για λίγες βροχές στα ανατολικά και νότια σήμερα στη χώρα. Τοπικά ισχυρή βορειοδυτική άνεμη στα Δωδεκάνησα. Θερμοκρασία σε πτώση. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: τεράστιο το επίδομα ανεργίας. Θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας. Μπορούμε να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
1: Όταν λέτε πρέπει λίγους μήνες, τι θα λέει.
0: Η προσωπική μου θέση είναι ότι θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες. Το ξαναλέω.
1: Δύο μήνες μόνο.
0: Ναι. Είναι προσωπική μου θέση.
2: Τι πάει να πει ρε προσωπική σου θέση. Όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, μπορείς να έχεις προσωπική θέση. Παιδιά, λέει επίδομα ανεργίας μόνο για δύο μήνες. Μετά τρεχάτε να βρείτε δουλειά. Παντού μιλάνε ότι ψάχνουν εργαζόμενους και δεν βρίσκουν. Άρα λοιπόν, κάτω η τεμπελιά. Τρεχάτε να βρείτε δουλειά, επίδομα ανεργίας δύο μήνες και πολλοί σας είναι. Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, στην εκπομπή της ΕΡΤ με τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο τον Κουβάρα. Βάλτο πάλι να τα ακούσουμε σε όλο του το μεγαλείο.
0: Μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
1: Όταν λέτε λίγους μήνες, τι θα λέει.
0: Η προσωπική μου θέση είναι ότι θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες. Το ξαναλέω.
1: Δύο μήνες μόνο.
0: Ναι. Είναι προσωπική μου θέση. Μάλιστα, έτσι. Μάλιστα. Γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών
1: εισφορών,
0: για να επιδοτηθεί
1: μετά τους δύο μήνες του επιδόματος. Τι θα
0: κύριε Κουβάρα, κοιτάξτε να δείτε.
2: Και τον ρωτάω Κουβαράς, εντάξει, κάποιος έμεινε άνεργος. Έχει τις προϋποθέσεις για να πάρει επίδομα ανεργίας. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι πας σήμερα, δουλεύεις κάπου για δύο μήνες, τρεις μήνες, σε διώχνουν και μετά παίρνεις επίδομα. Και το διώχνουν λοιπόν. Και έχει τις προϋποθέσεις για να πάρει το επίδομα ανεργίας. Σου λέει παιδιά, δύο μήνες και τσακίσου να βρεις δουλειά.
0: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιχείρηση, ειδικά μικρομεσαία επιχείρηση, που να μπεις μέσα και να μην σου πει ότι εκεί που είχαμε μεγάλο πρόβλημα ανεργίας στην Ελλάδα και τα νέα παιδιά φεύγαν στο εξωτερικό, έχουμε μειώσει στο μισό την ανεργία των νέων. Τώρα δεν υπάρχει επιχείρηση που να μην σου πει ότι δεν βρίσκουμε εργαζόμενο.
1: Δεν βρίσκω προσωπικό.
0: Πρέπει λοιπόν το κράτος να κινηθεί. Το ξαναλέω, αυτό είναι προσωπική μου θέση, για να μην δημιουργήσω προσδοκίες που δεν πρέπει να τις δημιουργήσω. Θεωρώ ότι πρέπει να δούμε εν όψη των εκλογών από το μηδέν το θέμα του επιδόματος ενεργείας.
2: Να δούμε από μηδενική θέση το επίδομα ανεργίας. Φανταστείτε τώρα ο Μαρινάκης που τον βλέπετε κάθε μέρα σε 5-6 κανάλια, αλλά βγαίνει πάντα μόνος του. Έχει απέναντί του τους δημοσιογράφους. Με ό,τι αυτό σημαίνει σε ένα μηδιακό τοπίο που είναι διαμορφωμένο όπως είναι διαμορφωμένο. Φανταστείτε δηλαδή ο Παύλος Μαρινάκης να έβγαινε έχοντας απέναντί του κάποιον εκπρόσωπο της αντιπολίτευσης. Κάποιο πολιτικό πρόσωπο, ρε παιδί μου, να γίνει ένα debate. Δηλαδή να ανταλλαγούν απόψεις, να υπάρξουν διαξυφισμοί και αντιπαραθέσεις. Φανταστείτε τι άλλο θα είχε πει. Τι άλλο θα του είχε ξεφύγει. Για να καταλάβετε πως το μηδιακό σύστημα δημιουργεί τις πολιτικές περσόνες από μηδενική βάση. Διότι ο Μαρινάκης παιδί του κομματικού σωλήνα είναι. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι όταν έγινε γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, πριν αναλάβει κυβερνητικός εκπρόσωπος, επειδή ήταν και η περίοδος της πανδημίας, η υποψηφιότητά του στην Πολιτική Επιτροπή δεν μπήκε καν σε ψηφοφορία, δηλαδή έγινε διανατάσεως. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις, έστω και αν είναι μόνο ένας υποψήφιος, λες παιδιά, το σωστό είναι να στηθούν κάλπες για να μετρήσουμε τα λευκά. Έγινε διανατάσσεως των χειρών σε μια πολιτική επιτροπή, αν δεν κάνουμε λάθος, το 2021, όταν ακόμα οι δύο πρώην πρωθυπουργοί πηγαίναν σε αυτές τις κομματικές εκδηλώσεις, αλλά σε εκείνη δεν είχαν πάει. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σχετιζόταν με την εκλογή του Μαρινάκη, όχι. Μαρινάκης λοιπόν, περί του κομματικού σωλήνα, βγαίνει στα κανάλια και μιλάει μόνος του, αγορεύει, έχοντας απέναντί του μόνο δημοσιογράφους, πολλές φορές φιλικούς προς αυτόν, ή εν πάση περιπτώσει, στην καλύτερη περίπτωση, στη δυσκολότερη μάλλον περίπτωση, ουδέτερους. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και έτσι φτιάχνει ένα πολιτικό προφίλ δια της τηλεοράσεως και μετά κατεβαίνει και στον βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, με τον οποίο δεν έχει απολύτως καμία σχέση, κοινωνική, πολιτική, προσωπική. Απ' την Πάτρα είναι ο άνθρωπος. Για να αρπάξει μια έδρα που, από ό,τι φαίνεται, και αφού τον σπρώχνει το Μέγαρο Μαξίμου, μπορεί να πλασαριστεί και στην πρώτη τριάδα, τετράδα, γιατί τον πάει ο μεγάλος. Για να καταλάβετε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, όλοι εσείς που μας ακούτε αυτό το δευτεριάτικο πρωινό, 14 Σεπτέμβρη σήμερα, του Σταυρού, για να καταλάβετε πώς λειτουργούν τα πολιτικά συστήματα και πώς εσείς πολλές φορές μοιραία σας ταΐζουν και κουτόχορτο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λοιπόν, βγάζοντας κάθε μέρα 5-6 διαγγέλματα από τηλεοράσεως, χτίζει μια πολιτική καριέρα. Αλλά μια φορά, ρε παιδί μου, σου κάναν έτσι και μια ερώτηση κάπως, ο Γιώργης ο Κουβαράς βγήκες εκεί και την είπες στην, μην πούμε τώρα, έκανες το πολιτικό παύλα επικοινωνιακό ατόπιμα. Βεβαίως ο ίδιος πιστεύει ότι αυτό θα του βγει σε καλό. Τι λες τώρα, απευθύνεται στον σκληρό πυρήνα, στους ακροκεντροφιλελεύθερους, πως τους λένε αυτούς, που πιστεύουν ότι, παιδιά, να τσακιστούν οι τεμπέληδες να βρουν δουλειά, δεν θα τρώνε από τα δικά μας τα λεφτά και τα επιδόματα ανεργίας. Ο Μαρινάκης θα τρίβει τα χέρια του και θα λέει, παιδιά, ο σκληρός πυρήνας, τα κομματικά στελέχη αυτοί εκεί, σε περιοχές τις οποίες πολιτεύομαι, εν πάση περιπτώσει, δεν πολιτεύομαι τώρα και στη Νίκαια, στον Κορυδαλό ή στο Εγάλαιο, πολιτεύομαι στα Βουπού. Τον ξέρω και από εδώ στα Βρυλίσια. Άντε μην ανοίξω το στόμα μου. Λοιπόν, εκεί πέρα ψήφους θα πάρω, ρε. Άκου τώρα, επίδομα ανεργίας στον τρίτο μήνα της ανεργίας. Ρε, άντε από εκεί, ρε. Τσακιστείτε να πάτε να βρείτε δουλειά.
0: Πέφτουμε το επίδομα ανεργίας. Θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας. Μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
1: Όταν λέτε πρέπει λίγους μήνες, τι θα λέει
0: η προσωπική μου θέση είναι ότι θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες. Το ξαναλέω.
1: Δύο μήνες μόνο.
0: Ναι.
2: Το ξαναλέω, είναι προσωπική μου θέση. Εγώ το λέω προσωπικά. Μιλάω προσωπικά. Αλλά το λέω. Η εκπομπή κατά καιρούς σας έχει παρουσιάσει διάφορα ωραία από αυτά που κατά καιρούς έχει πει ο Μαρινάκης, ότι ακόμα και στα ασφαλή μηντιακά περιβάλλοντα στα οποία αλωνίζει και στα ασφαλή μηντιακά περιβάλλοντα στα οποία αγορεύει, χωρίς ποτέ αντίλογο πολιτικό, ποτέ δύο δημοσιογράφους απέναντι στο Sky, στην ΕΡΤ. Τέλος πάντων, άκου τώρα μια συμπτωσάρα για να ξέρετε ότι αυτή εδώ η εκπομπή, αυτός ο ραδιοσταθμός έχει, όπως είπαμε, αρχείο, που τώρα εδώ που τα λέμε δεν είναι και τόσο δύσκολο στην ψηφιακή μας εποχή. Στην ίδια εκπομπή του Γιώργη του Κουβαρά πριν από 3-4 χρόνια, ο Μαρινάκης όταν ετοιμαζόταν να λάβει την ευλογία του μεγάλου για να κατέβει στον βόρειο τομέα, σε μια εκπομπή τότε ο Γιώργης του κάνει ένα αφιέρωμα. Άρε Γιώργη και εσύ. Του κάνει λοιπόν ένα αφιέρωμα στην ΕΡΤ που αλλού. Να ξέρετε ότι την ΕΡΤ διοικεί ο Μαρινάκης.

0: βουλευτική ιδιότητα.
1: Ήταν εκείνες οι αλίστου μνήμης εποχές πριν από την ψήφιση του νομοσχεδίου για να παντρεύεται ο Κώστας με τον Μπάμπη, ο Γιάννης με τον Γιώργο, ο Τάκης και ο Μάκης να παντρεύονται μεταξύ τους, να μπορούν και με τον νόμο να έχουν πια το στεφανοχάρτη. Εκείνη λοιπόν την αλίστου μνήμης εποχή, αμέσως μετά το 41% ή λίγο μετά, 5-6-7 μήνες, τότε λοιπόν ο Μαρινάκης έλεγε, παιδιά, ψηφίστε καταβούληση, εκείνο το άλλο το παράλλο, και τον είχε καλέσει ο Κουβαράς. Μάλιστα βλέπω εδώ πέρα είχαν, πού τον είχε στο πολυπιστό, σε ένα μουσείο τον είχε μέσα, ξέρετε, μια υπερπαραγωγή τηλεοπτική. Τον βλέπω δίπλα σε κάτι αγάλματα, σε κάτι βιτρίνες με εκθέματα. Δηλαδή προετοίμαζε ο άνθρωπος, με λεφτά δικά σας βέβαια. Ω, τι λες τώρα, τσάμπα όλα, τσάμπα, τσάμπα, τσάμπα. Πληρώνει ο ένας, πληρώνετε εσείς που μας ακούτε, η μα. Λοιπόν, εκεί λοιπόν, στο κέντρο λεγόταν η εκπομπή, νομίζω η ίδια ήταν και προχθές, που είπε για το επίδομα, εκεί λέει, ξέρετε, και εγώ ελπίζω να την αποκτήσω. Σου λέει, πρόεδρε, θα με βάλει στη Β' στο βόρειο τομέα. 43% είχαν πάρει τότε, πόσο είχαν πάρει, εντάξει, εδώ πέρα είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι πρώτο κόμμα άνετα, έτσι κι αλλιώς παντού στην Ελλάδα, αλλά εδώ μπορεί να χτυπήσει αυτές τις εκλογές και κάνα 35, ίσως και παραπάνω. Τώρα πιανού έδρα θα φάει, γιατί έδρες θα χάσει, θα κλάψει η ζωή, θα κλάψει ο κερίδαρος. Κάπως μπορούν να τα πατσίσουν εκεί, αν δεν κατέβει ο Ρουσόπουλος. Θα κλάψει ο Παπαθανάσης αν κατέβει. Εν πάση περιπτώσει, ο μεγάλος, του οποίου είναι αγαπημένο παιδί, και τον προορίζει και για άλλα μεγαλύτερα. Πιστό σκυλί ο άνθρωπος. Τότε λοιπόν του φτιάχναν το προφίλ στην ΕΡΤ, είπαμε, με δικά σας λεφτουδάκια.
0: Αλλά επανέρχομαι και λέω, δεν υπάρχει ζήτημα κομματικής πειθαρχίας. Εμείς έχουμε πει για το μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου ότι ψηφίζουν ως βουλευτές, όμως έχουν μια αυξημένη θεσμική υποχρέωση, γιατί συμμετέχουν σε ένα συλλογικό όργανο. Εγώ έχω απαντήσει, δεν έχω, ελπίζω να την αποκτήσω όταν με το καλό είμαι υποψήφιος, αυτή είναι τη βουλευτική ιδιότητα.
1: Με το καλό. Άντε με το καλό. Όταν είχε κάνει τα εγγένεια του πολιτικού του γραφείου φέτος το χειμώνα, είχε δοθεί εντολή ακόμα και σε βουλευτές της ίδιας περιφέρειας, δηλαδή συνυποψήφιους, να πάνε εκεί. Αλλά όπως είπαμε, αυτή η ραδιοσυχνότης έχει πλήθος αρχείου. Πάρτε για παράδειγμα μια γεύση από άλλες μεγαλειώδεις ατάκες του μονολογούντος, του μονολογούντος πάντοτε, πάντα μόνος του μιλάει, στα κανάλια δεν δέχεται ποτέ να μπει σε μια αντιπαράθεση, ρε παιδί μου, με κάποιον από την αντιπολίτευση, να υπάρξει ένας διάλογος. Σου λέει, α, εγώ κυβερνητικός εκπρόσωπος, μόνος μου. Φαντάσου να έβγαινε και με κάναν ξύπνια από την αντιπολίτευση. Υπάρχουν και κανένα δυο τέτοιοι. Λοιπόν, άκου να δεις μια άλλη επική ατάκα.
0: Ή με ένα ζήτημα όπως τα κόκκινα δάνεια, που ναι, με τα πολλά ακόμα πρέπει να κάνουμε, είμαστε περήφανοι για τα αποτελέσματα της πολιτικής μας.
1: Είμαστε περήφανοι για τα αποτελέσματα της πολιτικής μας, για τα κόκκινα δάνεια.

0: ακούστε τώρα αυτή η πολιτική για την οποία είναι περήφανος, τι σημαίνει.
1: Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργού, ξέρετε πόσα χρόνια θέλει για να

0: λυθεί το πρόβλημα μέσω του εξοδικαστικού. 147,8 χρόνια θέλει να λυθεί το πρόβλημα. Διότι στα 4 χρόνια λειτουργίας του εξοδικαστικού έχουν ρυθμιστεί μόνο 2 δις. Τίποτα παραπάνω. Τα 7,5 δις που αναφέρει η ανακοίνωση, ναι, αφορά και το δημόσιο. Όμως η αναλυτική απάντηση από τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους αναφέρει ότι μόνο 10.000 δανειολήπτες έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους, τα οποία είναι 1.900.000.000, δηλαδή
1: πόσοι απομένουν, κυρία Νούκα, δηλαδή, χοντρικά.
0: Και έχουμε, όταν οι δανειολήπτες είναι 2.200.000, ναι, και το χρέος προς τα κόκκινα δάνεια είναι 2 δις, αντιλαμβάνεστε, εγώ κάθισα και το έκανα με το κομπιουτεράκι, είναι 147,8 χρόνια. Δεν θα δουν ούτε οι δανειολήπτες, ούτε τα παιδιά τους, και τα εγγόνια τους θα είναι κοντά στη δική μας ηλικία.
1: Για να ρυθμιστούν όλοι,
0: έτσι. Θεωρείτε αποτελεσματικό, ναι, αυτό το εργαλείο?
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών, με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
4: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά, όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
3: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι Μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
7: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
8: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
9: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
8: Άλλαξα συνεργείο.
9: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
8: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
9: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
11: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
10: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27240 27270. Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
12: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
12: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
10: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
12: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
10: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
12: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
13: Bread.

0: every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
1: Έχουμε Αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
1: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

Πριν προχωρήσουμε, αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, στη συνέχεια της σημερινής μας μεταδόσεως, έχουμε ένα μηνυματάκι για όλους εσάς, τους γονείς που καλείστε αυτή την εποχή να επιλέξετε το φροντιστήριο που θα στείλετε τα παιδάκια σας. Διακρότημα. Είναι ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, στον χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και απόφοιτους από το 1997. Πάνω από 100 φροντιστήρια πανελλαδικά, πάνω από 1000 καλλιτηγητές, σχεδόν 11.000 μαθητές φοιτούν στο διακρότημα, το οποίο έχει εκδώσει και 66 τίτλους φροντιστηριακών βιβλίων, τα οποία δίδονται δωρεάν στους μαθητές οι οποίοι φοιτούν στο διακρότημα. Τα τμήματα είναι ολιγομελή ως 6 παιδιά και ομοιογενή, εξασφαλίζοντας το τέλειο μάθημα, γιατί εκεί φοιτούν παιδιά σε κάθε τάξη που έχουν τον ίδιο εκπαιδευτικό βηματισμό. Το μάθημα διαρκεί μια ώρα και όχι 45 λεπτά και το διάλειμμα είναι κάθε 2 ώρες και όχι διάλειμμα κάθε μία διδακτική ώρα. Οι δε γονείς λαμβάνετε στο κινητό σας μηνύματα και μπορείτε από εκεί να παρακολουθείτε τα πάντα για την πρόοδο του παιδιού σας. Και επειδή η καιρή είναι δύσκολη, να ξέρετε ότι στο διακρότημα είναι άνθρωποι που έχουν και κοινωνική ευαισθησία και τεράστια εκπαιδευτική εμπειρία. Αυτά λοιπόν τα λεφτά που σε ένα θεσμό όπως είναι το φροντιστήριο θα δώσετε. Επισκεφτείτε το διακρότημα της γειτονιάς σας, κουβεντιάστε με τους καθηγητές έτσι ώστε να κάνετε την κατάλληλη επιλογή. Διακρότημα.

0: με το επίδομα ανεργίας, θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα. Που είναι μια επιτυχία της χώρας. Μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
1: Όταν λέτε πρέπει λίγους μήνες, τι θα λέει.
0: Η προσωπική μου θέση είναι ότι θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες. Το ξαναλέω.
1: Δύο μήνες μόνο.
0: Ναι.
2: Είναι προσωπική μου θέση, αλλά 60 ημερούλες και πολλές σας είναι για το επίδομα ανεργίας. Κυβερνητικός εκπρόσωπος και ένα πολιτικό πρόσωπο, ο Παύλος Μαρινάκης, από αυτούς που τους λες, ρε παιδί μου, τυχερούς. Ο Μαρινάκης είναι το αγαπημένο παιδί του Κυριάκου, του μεγάλου. Τον έβαλε εκεί πέρα, όπως σας είπαμε. Εδώ που τα λέμε δεν τα έχει πάει και άσχημα, γιατί εμείς θέλουμε να τα λέμε όλα από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Είναι διαβασμένος, είναι γνώστης, αλλά δεν είναι συμπαθής. Δεν τον βοηθάει και το παρουσιαστικό του. Και είναι γαλουχημένος πολιτικά σε όλο αυτό το οικοσύστημα, το μηντιακό, ιντερνετικό, social μηντιακό, μηντιακό, γύρω από την ομάδα αλήθειας. Είναι δηλαδή του φυτωρίου της ομάδας αλήθειας. Βγάζει μια κομματικήλα, βγάζει μια εμπάθεια. Τον ακούς και νομίζεις ότι απευθύνεται αποκλειστικά σε ένα κομματικό ακροατήριο. Και λογικό είναι ως παιδί του κομματικού σωλήνα, αλλά απ' την άλλη μεριά ξέρει τα θέματα και έχει καταφέρει και έχει φτιάξει με τη βοήθεια του μεγάλου ένα μηντιακό το οποίο ελέγχει σε μεγάλο βαθμό. Έχει την αρτιδική του και όλα αυτά χωρίς ποτέ να έχει πάρει ούτε μία ψήφο. Ακόμα όπως σας είπαμε, και γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής εκλέχθηκε διαβοής. Τώρα βέβαια, γιατί σας είπαμε, έτσι φτιάχνονται οι πολιτικές περσόνες και έτσι δημιουργούνται οι πολιτικές καριέρες σε αυτόν εδώ τον τόπο. Τώρα λοιπόν, με την τηλεόραση, με την ΕΡΤ, δηλαδή με τα δικά σας τα λεφτά, με τη βοήθεια του μεγάλου, θα γίνει και βουλευτής και θα μείνει στη Βουλή για καμιά τριανταρία χρόνια. Νέος είναι, καλά να είναι ο άνθρωπος, καλός οικογενειάρχης, με μακρά παράδοση στο κόμμα, και αυτός και ο πατέρας του και κυρίως ο παππούς του στην Πάτρα. Έτσι λοιπόν φτιάχνονται οι πολιτικές περσόνες.

0: Κύριε Χρούσοβε, διαβάζουμε από τα στοιχεία πως όσον αφορά τις συμβάσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, 7 στις 10 είναι με απευθείας αναθέσεις και πως οι Βρυξέλλες ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια, αλλαγή πλαισίου ανάθεσης και πάταξη της διαφθοράς για τις δόσεις. Αν έχετε ένα σχόλιο από αυτό και αν όντως το έχετε παρακάνει με τις απευθείας αναθέσεις.
1: Καταρχάς να πούμε ότι ο αριθμός των απευθείας αναθέσεων έχει αισθητά μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχει καταγγελία για κάποιο επιμέρους έργο ή οτιδήποτε, η αρμόδια υπηρεσία, ο αρμόδιος φορέας υλοποίησης απαντάει. Εγώ δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο και κάθε φορά που υπάρχει κάτι τέτοιο, εν πάση περίπτωση, έχουμε και νομίζω τεκμηριωμένη απάντηση, ούτε έχει κάτι προχωρήσει στη δικαιοσύνη. Αν προχωρήσει κάτι στη δικαιοσύνη, αν υπάρχει τέτοια καταγγελία, τότε είμαστε εδώ, ή τέλος πάντων αυτός ο οποίος τρέχει το συγκεκριμένο έργο, για να απαντήσει. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ. Τι λες τώρα? Λέει, παιδιά, οι απευθείας αναθέσεις έχουν μειωθεί. Και αν εν πάση περιπτώσει έχετε κάτι, τρεχάτε στη δικαιοσύνη.
1: Είναι καθήκον, νομίζω, της δικαιοσύνης να πάρει τις αποφάσεις της και να αποδώσει τις ευθύνες σε όποιον πιστεύει η δικαιοσύνη.
3: Εμείς λέμε ό,τι πει η δικαιοσύνη. Ναι, αλλά μπορεί να αργήσει η δικαιοσύνη. Γι' αυτό το λέμε. Γιατί ξέρουμε ότι θα αργήσει.
2: Και λογικό είναι αυτά που λέει για τη δικαιοσύνη και κάποιες ατάκες του από το πρωί μέχρι το βράδυ στα κανάλια είναι να έχουν γίνει και αντικείμενο σάτιρας.
3: Εμείς λέμε ό,τι πει η δικαιοσύνη. Ναι, αλλά μπορεί να αργήσει η δικαιοσύνη. Γι' αυτό το λέμε. Γιατί ξέρουμε θα αργήσει.
4: Δικαιοσύνη υπάρχει.
3: Βεβαίως έχουμε δικαιοσύνη και μάλιστα είναι και ανεξάρτητη. Ανεξάρτητη από το λόγο. Δεν έχει καμία σχέση μαζί.
2: Αυτά είναι και μερικά σατυρικά που του έχει κάνει ο Λαζόπουλος. Ακούστε και αυτό. Δεν είναι του Λαζόπουλου. Αυτό είναι δικό μας.
1: Τι κάνει η ομάδα αλήθειας? Η ομάδα αλήθειας όταν σήμερα λες ωμέγα και πριν από 6 μήνες ή από 2 χρόνια έλεγες αλφα, θυμίζει στους πολίτες πόσο υποκριτής είσαι όταν το κάνεις.
5: Εγώ δεν θα πω ποτέ καλωσορίζω τον Μακεδόνα πρωθυπουργό στη χώρα. Περιμένω να το πείτε εσείς, κύριε Τσίπρα.
6: Κύριε Πρωθυπουργέ της Βόρειας Μακεδονίας, dear Dimitar, σας καλωσορίζω σήμερα στην Αλεξανδρούπολη.
7: Δεν είμαι κολοτούμπας.
1: Αυτοί οι οποίοι έκαναν παγκοσμίως γνωστή τη λέξη κολοτούμπα ενοχλούνται από τον καθρέφτη.
2: Και αυτό το ωραίο. Δεν είμαι κολοτούμπας. Η δικαιοσύνη, οι απευθείας αναθέσεις, όλα αυτά που συμβαίνουν στους καιρούς του Μητσοτάκη, του Βίτα, περνάνε και μέσα από τα καθημερινά λεγόμενα του Παύλου Μαρινά, και εδώ που τα λέμε τόσο καιρό ξέρει να προστατεύει τον εαυτό του, γι' αυτό άλλωστε και δεν βγαίνει ποτέ, όπως σας είπαμε, σε αντιπαράθεση με άλλο πολιτικό πρόσωπο. Και για να είμαστε και ειλικρινείς, να είσαι τόσο καιρό τόσο πολύ εκτεθειμένος κάθε μέρα, ατέλειωτες ώρες μπροστά στις κάμερες, και εδώ που τα λέμε να μην έχεις κάνει ποτέ και το μεγάλο λάθος, γιατί και αυτά που σας μεταδίδουμε τώρα πτεσματάκια είναι, δεν και τίποτα σπουδαίο, απλά είναι και ο λίγον τι ψυχαγωγικά για αυτό το πρωινό της Δευτέρας.

0: Δηλαδή οι τρεις στις τέσσερις δημόσιες συμβάσεις που υπογράφονται πλέον είναι με απευθείας ανάθεση.
1: Σταμάτησε εσύ μου, διακεκριμένος οικονομικός συντάκτης της ναυτεμπορικής.
0: Μιλάμε τώρα για τα στοιχεία του 9 μήνου Ιανουαρίου, Σεπτεμβρίου 2024. Τι γίνεται σε αυτό το διάστημα? Έχουμε την υπογραφή σχεδόν 170.000 δημοσίων συμβάσεων, 12 δις. Από τις σχεδόν 170.000 όμως δημόσιες συμβάσεις που υπογράφηκαν αυτό το διάστημα, η 127.700, δηλαδή σχεδόν οι 128.000, γίνανε με απευθείας ανάθεση. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι δεν υπήρξε διαγωνιστική διαδικασία και οι αναθέτουσες αρχές, οι φορείς δηλαδή, mm-hmm. τις έδωσαν κάπου χωρίς να υπάρξει πρώτερη γνωστοποίηση ή δυνατότητα προσφοράς από κάποιον άλλο ανάδοχο.
1: Σταμάτησε εσύ μου, είπαμε, εξειδικευμένος οικονομικός συντάκτης της ναυτεμπορικής, Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Καταρχάς να πούμε ότι ο αριθμός των απευθείας αναθέσεων έχει αισθητά μειωθεί τα τελευταία χρόνια.
1: Άρε φίλε, είσαι γατώνη. Αχ, και μια που μιλάμε για απευθείας αναθέσεις, ακούστε, σας το έχουμε ξαναβάλει, αλλά είναι τόσο αστείο που δηλαδή δεν αντέχει η ψυχή μου να μην τα ακούσω και σήμερα δευτεριάτικα.
3: Και για να μπορούμε να κατανοούν όλοι, έχει κερδίσει μια εταιρεία όλα τα αναψυκτήρια σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδος, κυρία Μενδώνη.
4: Ναι, είναι μια εταιρεία αυτή τη στιγμή που έχει κερδίσει το διαγωνισμό 99 αναψυκτήριων που κατανέμονται σε όλη την Ελλάδα.
3: Ναι.
4: Από παραμεθόριες περιοχές που έχουμε αρχαιολογικούς χώρους με μικρά αναψυκτήρια μέχρι την Ακρόπολη ή το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστου.
1: 99 αναψυκτήρια ο ίδιος. Απ' τον Εύρο είσαμε τη Γάβδο. Ο ίδιος. Μέχρι και στα εμφιαλωμένα νερά, στις λεμονάδες και στις γκαζόζες. Μέχρι και εκεί μάσα. Αλλά ο Μαρινάκης.
2: Καταρχάς να πούμε ότι ο αριθμός των απευθείας αναθέσεων έχει αισθητά μειωθεί τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι ρε παιδιά, τα αναψυκτήρια δεν είναι 100, είναι 99.

0: έχει αυτό για να κλείσουμε με λίγο γέλιο ακόμα καλοκαιρινό.
1: Πολλές φορές έχουμε αναδημοσιεύσει και πολλά τα οποία ανεβάζει η ομάδα αλήθειας και άλλες κατά καιρούς ιστοσελίδες.
2: Και σήμερα ήρθαμε στη Λούτσα να κάνουμε windsurf με τη φίλη μας την Τόνι Φρέι. Windsurf, τι ακριβώς είναι το windsurf?
3: Windsurf είναι μια σαλίδα και ένα πανί, είσαι όρθιος, το πιάνεις το πανί, έρχεται, μπαίνει ο αέρας μέσα και φεύγεις.
1: Πολλές φορές έχουμε αναδημοσιεύσει και πολλά τα οποία ανεβάζει η ομάδα αλήθειας και άλλες κατά καιρούς ιστοσελίδες.
0: Ιστιοσελίδες. Αλλά σας είπαμε όλα αυτά τα λαθάκια που θα μπορούσαν να συμβούν στον καθένα και εμείς από αυτό εδώ το μικρόφωνο πόσες φορές έχουμε μπερδέψει τη γλώσσα μας. Τυχερός ο Μαρινάκης, του έχουν έρθει όλα όμορφα και αυτή η κουβέντα που είπε για το επίδομα ανεργίας θα ξεχαστεί και βαδίζει ολοταχώς προς τη δόξα της βουλευτικής έδρας. Ποιος ξέρει ποιος θα την κλάψει. Εμείς θα το ευχηθούμε να πάνε όλα καλά του ανθρώπου. Να ξέρετε, θα τον τρώτε στη μάπα για πολλά χρόνια. Έτσι δημιουργούνται οι πολιτικές καριέρες σε αυτόν εδώ τον τόπο και εδώ που τα λέμε όχι μόνο στη Νέα Δημοκρατία και γενικότερα από τους κομματικούς σωλήνες, μακριά από την κοινωνία, μακριά από σας, και τους έχετε μετά κατσικωμένους για χρόνια ολόκληρα να σας δουλεύουν ψηλό γαζί.

0: για βάλε λίγο τον τσάρο.
1: Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Εδώ σε συνεδριάσεις που έχουμε κάνει στο Eurogroup βλέπαμε την τιμή του πετρελαίου να μεταβάλλεται ραγδαία από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Άρα παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα, έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία και αν χρειαστεί, να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
2: Πολύ ότι θα πάμε σε έναν χειμώνα με επιθετικό πληθωρισμό εξαιτίας και των τιμών στην ενέργεια, του φυσικού αερίου, των όσων μετώπων παραμένουν να είναι ανοιχτά και ότι αυτοί που πιέζονται θα πιεστούν ακόμη περισσότερο.
1: Νομίζω ότι η απάντηση που σας έδωσα είναι σαφής. Έχουμε αποδείξει το ότι είμαστε δίπλα στην κοινωνία με βάση τις δυνατότητες του κράτους όταν αυτό χρειάζεται. Όπως σας είπα, παραπάνω 4 δις.
3: Υπάρχουν τέτοιες δράσεις δημοσιονομικά.
1: Δώσαμε 800 εκατομμύρια, θυμίζω, την περασμένη άνοιξη για να στηρίξουμε την κοινωνία.
3: Αυτά που δώσατε στην Θεσσαλονίκη εξήντλησαν τα δημοσιονομικά περιθώρια. Αν χρειαστεί επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, υπάρχουν τα δημοσιονομικά.
1: Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να το συζητήσουμε. Άλλο διαχωρισμό ανάμεσα στο μόνιμο και στο έκτακτο. Ανάμεσα στην κρίση και στην κανονική διαχείριση της οικονομίας. Άλλωστε, ακόμη και στη διαχείριση της κρίσης στην άνοιξη. Θυμίζω ότι όταν τα συζητάγαμε, ήμασταν νοικοκύριδες σε σχέση με το πώς διαχειριστήκαμε αυτό το ποσό και σε σχέση και με όσους πίεζαν να παραταθούν και άλλα μέτρα περισσότερο. Αυτή τη στιγμή το ντίζελ επιδοτείται στην Αντλία, θυμίζω. Άρα τον Οκτώβριο, όταν θα φτάσουμε στη συζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, εδώ θα είμαστε και θα την κάνουμε και, και από άλλη θέση σαν χώρα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές.
2: Με το LNG, για να τελειώσουμε με την ενέργεια, συγγνώμη, είμαστε εντάξει. Με το LNG,
1: εννοείται με τα αποθέματα.
2: Εννοείται
1: με την πρόσβαση, φυσικά. Ναι, και γενικώς σαν Ευρώπη, εγώ θα σας πω, είναι μια ευρύτερα από τις πολιτικές που κοιτάζουμε. Ναι. Γι' αυτό και παίζει, κύριε Παυλόπουλε, μεγάλο ρόλο αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Όταν λέμε θα κάνουμε επενδύσεις γενικά στην ενέργεια, αυτή είναι η πιο σοβαρή πολιτική, αυτή που κοιτάζει πιο μετά. Λέτε, τα 3 και τα 4 χρόνια, ναι, το σήμερα είναι αποφάσεις που ελήφθησαν κάποια χρόνια πίσω.
3: Μια σύντομη απάντηση, γιατί δεν έχουμε τον χρόνο, αλλά το θέμα είναι μεγάλο. Κόκκινα δάνεια και services. Έχουμε καταγγελίες και στην εκπομπή τις προηγούμενες ημέρες ότι εδώ αυτές οι εταιρείες έχουν...
0: Αυτά και από τον Κυριάκο Πιαρακάκη. Αναρωτηθείτε μόνον εσείς ως απλοί πολίτες, απλοί Έλληνες του καθημερινού μεροκάματου, των δυσκολιών, η ανάδειξη του Πιαρακάκη ως πρόεδρου του Eurogroup τι έχει σημάνει στη ζωή σας, πώς έχει πάει καλύτερα η ζωή σας δηλαδή. Λες, ρε παιδί μου, έχουμε έναν Έλληνα σε ένα υποτίθεται κορυφαίο συλλογικό ευρωπαϊκό όργανο. Είναι μες στο κέντρο των αποφάσεων, μες στην καρδιά της πολιτικής, της οικονομίας, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Τιμητικό για την Ελλάδα.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Travel the world and speak to everyone.
6: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
5: And I will be the best.
7: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
8: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23778 και 21132.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά.
11: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
12: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση ερκοντήσεων, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
13: Η ώρα είναι 9.
4: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού,
14: επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξίδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
16: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί, από το Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code?
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Είμαστε όλοι μια χαρά, είμαστε όλοι καλά. Ακούμε ένα περίεργο θόρυβο που δεν ξέρουμε από πού έρχεται.
0: Keep your hands off my...
1: Θα το επιληφθούμε όμως το θέμα, δεν γίνεται.
2: Χρόνια πολλά για την ημέρα.
1: Χρόνια πολλά στο Σταύρο, στη Σταυρούλα, στη Βίλη, στη Βούλα.
0: Rubbish,
1: στο Βούλη, στο Σταυρούλη.
0: Repeat after me. An acre is the area.
1: Σε όλους όσους γιορτάζουν, μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας μας. Νηστεία για όσους δεν το γνωρίζουν.

Μεγάλες και τεράστιες και πολύ γλυκές καλημέρες από το κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94 και 8. Την εκπομπή Πρωινή Καρφίτσα, στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά. Στο άλλο στούντιο

0: Επικοινωνείτε μαζί μας 27 210 92 500. Μας ακούτε διαδικτυακά από τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφωνικών σταθμών της χώρας. Social media, κανάλι 1 Καλαμάτας με λατινικούς και ελληνικούς χαρακτήρες. Oh, 14 Σεπτεμβρίου, μία μέρα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς του 86 στην πόλη της Καλαμάτας, με εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκε. Η αναφορά σε αυτή τη μαύρη επέτειο της πόλης. Δεν είναι λίγοι αυτοί που εχθές το βράδυ μίλησαν για σύντομη σεισμική δόνηση. Στην πόλη της Καλαμάτας.
1: Ήταν επαιτειακή ελαφρά σεισμική δόνηση.
0: Ναι, ήταν κάτι το οποίο φοβόμαστε. Mm-hmm. Γιατί όσοι ζήσαμε το σεισμό του 86 έχουμε στη μνήμη μας αυτό που έχουμε.

Από σήμερα ξεκινά και πάλι επίσημα η επαναλειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου. Δεν είμαστε... δεν είμαστε ευχαριστημένοι από το τραγικό γεγονός που συνέβη στη μουσική σκηνή της χώρας από εχθές σε λαϊκό προσκύνημα ισορρός του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα η εξόδιος ακολουθεί.

0: συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής έχουμε σήμερα.
1: Στο Δημαρχείο.
0: Στο Δημαρχείο. Στη μία το μεσημέρι. Με πρώτο θέμα. Συζήτησης. Τη χρηματοδότηση του σχεδίου αστικής ανθεκτικότητας. Προς το πράσινο ταμείο από το Δήμο, η οποία ενέκρινε το ποσό των 89.220 ευρώ και περιμένουμε σήμερα να δούμε αν η Δημοτική Αρχή και αν η Δημοτική Επιτροπή θα αποδεχθεί το ποσό. Έχουμε και άλλα θέματα τα οποία θα συζητηθούν.
2: A secret code? No. Poems, no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet.
0: Ένα από τα πολύ σοβαρά θέματα τα οποία συζητούνται σχεδόν πάντα τα τελευταία τρία χρόνια σχετικά με την διαχείριση των κληροδοτημάτων του Δήμου Καλαμάτας. Και θα πρέπει να δούμε αν σήμερα θα ανανεωθεί η απόφασή της να είναι η ίδια η Δημοτική Επιτροπή και Διαχειριστική Επιτροπή των Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης. Σχετικά με τα κληροδοτήματα.
2: Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet. Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack.
0: Έχουμε.
2: Absolute rubbish, laddie.
1: Διάβασα εχθές την ομιλία που έκανε ο κύριος Μπένος στην επέτειο των 40 ετών από το σεισμό και έκρουσε ένα καμπανάκι προς το Δήμο Καλαμάτας ότι τελειώνει η γη που μπορεί να πολεοδομήσει
0: η πόλη, μπορεί να πολεοδομηθεί. Δηλαδή είμαστε ήδη πολύ φορτωμένοι.
1: Ναι, και έδωσε έως 10 χρόνια για να εξαντληθεί πλήρως αυτή η γη. Παρότρινε την Δημοτική Αρχή να γίνει η αλλαγή της πολεοδομικής νομοθεσίας για να μην κλείσει η πόλη, έτσι είπε ο πρώην δήμαρχος, και είπε ότι δεν υπάρχει κάποια πολιτική σκοπιμότητα ως προς την πρότασή του, γιατί το λέει από την καρδιά του.
0: Ήταν και ο δήμαρχος, το έζησε, έπρεπε να πάρει πάρα πολύ γρήγορες αποφάσεις τότε, τις πήρε. Κάποιες θεωρήθηκαν πρωτοποριακές.
1: Βεβαίως.
0: Κάποιοι θεώρησαν τις πράξεις και τις αποφάσεις εξαιρετικές όσον αφορά την αναβάθμιση αλλά και την προστασία της πόλης σε μεταγενέστερους σεισμούς. Κάποιοι αντέδρασαν και το είδαμε, γιατί υπάρχει και το σχετικό βιντεάκι από την ΕΡΤ στη διατήρηση των κτηρίων τα οποία ήταν παραδοσιακά και χαρακτήριζαν την πόλη και τον πολιτισμό της. Εγώ θα πω ότι είναι ευχάριστο το γεγονός ότι υπήρξε ο συγκεκριμένος δήμαρχος και ότι σκέφτηκε αυτό το κομμάτι. Διαφορετικά θα ήμασταν μία συνηθισμένη τσιμεντούπολη με ό,τι φυσικά συνεπάγεται στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι ιδιοκτήτες αυτών για τη διατήρησή τους και την επανακατασκευή τους. Είμαι σίγουρη, βλέποντας τώρα όμως την αξία τους και γυρνώντας το χρόνο πίσω, θα πρέπει να αισθάνονται ιδιαιτέρως τυχεροί. Λοιπόν, την Τετάρτη έχουμε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής του τετραμήνου Μαΐου-Αυγούστου. Στις 3 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση. Έχουν τεθεί σχετικές ερωτήσεις από συμβούλους της μειοψηφίας. 9 τα θέματα που θα πρέπει να απαντήσει η Δημοτική Αρχή. Όλα αυτά στο Ιστορικό Δημαρχείο, στην Οδό Νέδοντος.

αρκετά σοβαρά τα θέματα που έχει καταθέσει η μείζωνα μειοψηφία και οι υπόλοιποι σύμβουλοι της μειοψηφίας. Και ελπίζουμε ότι θα δοθούν οι απαραίτητες και σωστές και τεκμηριωμένες απαντήσεις.

0: εδώ ένα θέμα που μου κέντρισε το ενδιαφέρον, θα το θέσει στη συνεδρία σου ο κύριος Φαφατάς για τη μετεγκατάσταση των Ρωμά από την Αγιατριάδα στην Πυρμπίτα. Νόμιζα ότι το είχαμε παγώσει εντελώς αυτό το έργο εδώ και πολύ καιρό.
1: Ποιο απ' όλα, αυτό που έχουμε φτιάξει και που καταστράφηκε ή το ότι θέλουμε να το επανεξετάσουμε? Λοιπόν.
2: Poems, no less. Poems, everybody! The lad, he reckons himself a poet. Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my...
1: Από όλη τη χώρα βρέθηκαν χθες και...
0: Είναι...
1: χαιρέτησαν.
0: Ακόμα και τώρα που έβλεπα το πρωί πλάνα από την οικία... Είναι κατάμεστος ο χώρος. Ακόμα και οι γύρω δρόμοι έχουν κλείσει.

θέμα υπάρχει με την τιμή στην ενέργεια. Είναι πολύ έντονες οι αυξήσεις σε πετρέλαιο, σε καύσιμα, για να μην σε αφήσει και φυσικό αέριο. Να δούμε τι θα αποφασίσει το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Περιβάλλοντος προκειμένου να ελαφρύνει αυτές τις αυξήσεις που βιώνουμε όλοι.

0: Πήγαμε νίκη και της Καλαμάτας.
1: Βεβαίως, 3-1 στο Βόλο.
0: Μάλιστα, άρχισε να παίρνει τα πάνω της.

0: Το ότι απέκλεισες, αγαπημένε Νίκο Ανδρουλάκη, στη ΔΕΘ, τη συνεργασία σου με τη Νέα Δημοκρατία, αυτό δεν σημαίνει ότι το αποφάσισες ίσομο το ΠΑΣΟΚ ή ότι το ΠΑΣΟΚ έχει το δικαίωμα να συνεργαστεί και εσύ να αποχωρήσεις. Απλό. Δεν είναι απλό?
1: Βεβαίως. Ξέρετε, όταν ακούω τώρα τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών για συνεργασίες, μου έρχεται το 2012 τον Ευάγγελο Βενιζέλο να λέει ότι η χώρα πρέπει να οδηγηθεί σε μια κυβέρνηση οικουμενική, και τον κύριο Σαμαρά να λέει εγώ δεν πρόκειται ποτέ να συνεργαστώ με το βούρκο του ΠΑΣΟΚ, και μετά την Κυριακή έγιναν οι εκλογές, τη Δευτέρα συζήτησαν για σχηματισμό κυβέρνησης.

0: Χαμούλης έχει γίνει στην αντιπολίτευση, διότι διαπιστώνουν ότι το θεματάκι που έχει υποθεί εδώ και κανένα 2-3 χρόνια, 2-2,5, με το θέμα επιδόματος ανεργίας σιγά σιγά η κυβέρνηση να το φέρνει στην κατάργησή του. Φωνάζει η αντιπολίτευση, φωνάζει και η Ελλάς που δείχνει να έρχεται ως αντιπολίτευση, αλλά κανένας από την κυβέρνηση δεν μιλάει. Είναι αυτό το γνωστό μούγκα στη στρούγκα.
1: Μίλησε ο κύριος Μαρινάκης.
0: Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης, δεν μίλησε ξεκάθαρα.
1: Είπε να το κάνουμε δίμηνο.
0: Έτσι.
1: Πολύ μ' αρέσει όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

0: Πολύ ωραία η Δήμητρα Γαλάνη, και εγώ θα σας πάω σε ένα πάρα πολύ ωραίο εξίσου θέμα, mm-hmm. το οποίο μας αφορά όλους εμάς εδώ, κυρίως στη Μυσσηνία. Σε αντίθετη κατεύθυνση κινήθηκαν οι τιμές παραγωγού στο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Μεσόγειο, με τη μέση εγχώρια τιμή να υποχωρεί κατά 3,5% και να διαμορφώνεται στα 3,48 ευρώ το κιλό. Στην Ισπανία καταγράφηκε οριακή άνοδος 0,8%, φτάνοντας στα 3,49 ευρώ το κιλό, ενώ η Ιταλία κρατά σταθερή και αμετάβλητη την τιμή της στα 4,85 ευρώ το κιλό. Η Ελλάδα υποχωρεί, η Ισπανία ενισχύεται, αυτό διαπιστώνουμε. Αυτή η πτώση σημειώθηκε την τελευταία εβδομάδα. Έχει ξεκινήσει σε κάποιες περιοχές η συγκομιθή. Στη Μεσσηνία η τιμή διαμορφώθηκε στα 3,55 το κιλό, στα Χανιά στα 3,40 ευρώ το κιλό, mm-hmm. διαμορφώνοντας μία διαφορά μεταξύ των δύο περιοχών. Έχει ξεκινήσει και στην Ισπανία η έλεος συγκομιδή. Οι τιμές κυμαίνονται από 3,42 έως 4,02 ευρώ το κιλό. Στο Τολέδο η υψηλότερη τιμή, στην Ταραγώνα η μικρότερη. Πώς είπατε?
1: Έρχονται οι αφρικανικές χώρες με καλύτερες ελίες, να το ξέρετε.
0: Έχουμε και εκλογές στη Σουηδία, mm-hmm. με προβάδισμα της κεντροαριστεράς.
1: Βεβαίως.
0: Σύμφωνα φυσικά με τα exit

0: polls.
1: Έχει γίνει η καταμέτρηση των ψήφων κατά 95%.
0: Mm-hmm.
1: Πρώτος έχει βγει ο αριστερός συνασπισμός με 176 έδρες.
0: Mm-hmm.
1: Πρώτο βέβαια το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Και η δεξιά παράταξη είναι με 173 έδρες. Οπότε έχουν μία, για τα δεδομένα της Σουηδίας, άνετη για σχηματισμό κυβέρνησης ευκαιρία οι αριστερές δυνάμεις.
0: Μάλιστα, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πούμε ότι σήμερα 14 Σεπτεμβρίου είναι μια μαύρη επίσης επέτειος και είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, κάτι το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ, ποτέ.
1: Και μετά θα σας πω πως η Αγία Ελένη βρήκε το Σταυρό του Χριστού.
0: Πάμε παρακαλώ πολύ στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Φύγαμε, φύγαμε.
0: Πάμε.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210-87164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
9: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
8: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
9: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
8: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
9: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
10: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
11: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
10: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
11: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών παλιών έως 60% φθηνότερα.
10: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
11: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή. Η ώρα είναι 9:30. Εύκολο είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
13: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
14: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
13: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
14: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
13: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
14: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
15: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
16: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
15: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
16: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
15: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
16: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
15: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
11: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο πρωινή καρφίτσα. Παραμένετε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτας στους 94 και 8. Δεύτερο ημίωρο σημαίνει και στο Κώστα, ο οποίος χώρος όμως θα παραμείνει κλειστός για κάποιες μέρες. Θα επανέλθει ιδρυμύτερος σε λίγες μερούλες, γιατί και τα παιδιά έχουν ανάγκη να ξεκουραστούν. Είναι μια πάρα πολύ καλή περίοδος για να γεμίσουμε μπαταρίες, να ενημερωθούμε και να μάθουμε για καινούργια πράγματα και να γυρίσουμε, να επιστρέψουμε στο χώρο με νέες ιδέες και νέο μενού, όπως πάντοτε κάνει ο Κωστής μετά την ανάπαυλά του, και η Μαρία επίσης. Να τους ευχηθούμε καλή ξεκούραση και περιμένουμε και πάλι την επιστροφή εκεί του Κώστα.

0: Με τα μοναδικά τους πιάτα. Για πες, Άγγελε, πού θα πάμε, πού θέλεις να με πας, γιατί θα απουσιάσεις το επόμενο ημίωρο, οπότε θέλω να σου δώσω το λόγο.
1: Να σας πω για την Αγία Ελένη πώς βρήκε το σταυρό, ναι, που το υποσχέθηκα. Λοιπόν, όπως ξέρετε, ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη είναι γιος και μητέρα,
0: ναι.
1: Μάνα και γιος,
0: ναι.
1: Λοιπόν, το 326 μετά Χριστόν η βασιλομήτωρα Ελένη ταξιδεύει στα Ιεροσόλυμα για να ψάξει το σταυρό του Χριστού. Με τη βοήθεια ενός ντόπιου του Ιούδα φτάνει στο σημείο που ήταν ο Γολγοθάς και προσπαθεί με τη βοήθεια και άλλων ντόπιων να βρει το σημείο που έπεσαν οι τρεις σταυροί του Χριστού και των δύο άλλων ληστών που ήταν δίπλα του.
0: Μάλιστα.
1: Στο σημείο που έπεσαν οι τρεις σταυροί είχε χτιστεί από τον αυτοκράτορα Ανδριανό ένας μεγάλος ναός για την Αφροδίτη, για να διώξει το χριστιανικό στοιχείο. Έτσι είχε πει τότε ο αυτοκράτορας Ανδριανός. Και γύρω από αυτόν τον ναό είχε βγει βασιλικός. Και λέει η βασίλισσα, η βασιλομήτωρα Ελένη, ότι για να υπάρχει βασιλικός εκεί, ένα τόσο ευγενές φυτό, πρέπει να είναι εκεί η σταυρή. Πάνε λοιπόν εργάτες, γκρεμίζουν το ναό, βγάζουν όσο πιο όμορφα γινόταν τους βασιλικούς, δεν τους ξυλώσανε, και βρήκαν από κάτω τους τρεις σταυρούς. Όμως τα διακριτικά τους, δηλαδή τα γράμματα που είχαν πάνω-πάνω, είχαν χαθεί. Λόγω 300 χρόνια είχαν περάσει από τότε. Και λέει, πώς μπορούμε να καταλάβουμε τώρα ποιος είναι ο σταυρός? Και ο επίσκοπος Ιεροσολύμων τότε, Μακάριος, της έδωσε μια ιδέα. Της λέει, μεγαλειοτάτη, στο κέντρο της Ιερουσαλήμ είναι μια γυναίκα που πεθαίνει. Θα την πάμε, θα τη φέρουμε εδώ και θα τη βάλουμε να κουμπίσει τους τρεις σταυρούς. Όποιος, όταν ακουμπήσει το σταυρό του Χριστού, θα γιατρευτεί. Οπότε θα το καταλάβουμε. Πήγαν λοιπόν τη γυναίκα εκεί, ακούμπησε τον πρώτο σταυρό, τίποτα. Ακούμπησε το δεύτερο σταυρό, τίποτα. Και με το που ακουμπάει το σταυρό του Χριστού, σηκώνεται όρθια. Ένα δεν μπορούσε γιατί ήταν μεγάλη ηλικία. Και έτσι γεννήθηκε ο μύθος του ζώπιου σταυρού.
0: Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να βάλω ένα τραγούδι.
1: Εγώ σας είπα το ιστορικό γεγονός.
0: Ιστορικό τώρα, ή θρησκευτικό?
1: Αυτό με την γυναίκα μπορεί να είναι θρησκευτικό.
0: Έτσι, γεια σου. Κάτσε, γιατί την
1: κατάλληλα. Μην τα συγχαίουμε αυτά,
0: ναι,
1: τα
0: δύο. Ναι.
2: Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

0: Σε άλλα σοβαρά θέματα τώρα η εκπομπή. Λοιπόν, αφού ακούσαμε το υπέροχο κομμάτι του Λαβρέντη
1: Μαχαιρίτσα,
0: ναι, πάμε να δούμε κάτι έτσι πιο ουσιώδες, πιο...
1: Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, ναι. Ας πούμε, το Καστελόριζο γιόρτασε τα 83 χρόνια της απελευθέρωσής του και στην είσοδο στο ελληνικό κράτος. Ο Πρωθυπουργός παρέστη στις εκδηλώσεις μνήμης στις 13 του μήνα. Μαζί ήταν και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης. Και έγινε ένα τεράστιο θέμα συζήτησης, που αλλού, στην Άγκυρα. Με πάρα πολλούς στρατιωτικούς αναλυτές, πολιτικούς, υφυπουργούς, υπουργούς να βγαίνουν στα κανάλια
0: και τα μουμουέ τα τουρκικά να είναι στα κάγκελα,
1: ναι, ναι. Και να λένε με ποιο δικαίωμα ο Έλληνας πρωθυπουργός ήρθε σε τουρκικό έδαφος,
0: ναι.
1: Γιατί οι Τούρκοι, όπως ξέρετε, θεωρούν το Καστελόριζο τουρκικό
0: θέλανε.
1: Έδαφος,
0: ναι.
1: Θα θέλανε πολύ να είναι, αλλά ναι. Δεν είναι,
0: ναι.
1: Και είχαμε και μία ατάκα του κυρίου Μητσοτάκη που άφησε το χώρο στο Πασόκ να ξαναέρθει στο προσκήνιο μετά από την παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, που βέβαια αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στη σκηνή που όλοι ξέρουμε με τον κύριο Παπανδρέου να ανακοινώνει το 2010 την είσοδο της χώρας στο πρώτο μνημόνιο, στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Και είπε ότι έχετε περάσει πολλά, έχετε χρησιμοποιηθεί ως μια πολύ κακή αρχή.
0: Ποιοι?
1: Οι κάτοικοι του Καστελορίζου, επειδή χρησιμοποιήθηκαν ως φόντο, είπε ο Πρωθυπουργός στην ανακοίνωση για το πρώτο μνημόνιο. Όμως ήρθαμε εδώ για να τερματίσουμε αυτή την εποχή και να σηματοδοτήσουμε μια νέα. Άμεση ήταν η αντίδραση βέβαια του Γεωργίου Παπανδρέου, του πρώην Πρωθυπουργού, και μίλησε για παιχνίδι της Νέας Δημοκρατίας, προεκλογικά παιχνίδια στη πλάτη του
0: Καστελορίζου. Αυτά είναι για τα εντός.
1: Για
0: τα εκτός όμως δείχνουν αρκετά ισχυρά, διότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας χαρακτήρισαν αυτή την επίσκεψη πρόκληση, και ότι παραβιάζονται
1: οι διεθνείς κανόνες.
0: Έτσι.
1: Το Καστελόριζο.
0: Καταλαβαίνουμε όλοι ότι σε ένα ήδη τεταμένο κλίμα μεταξύ των ελληνοτουρκικών σχέσεων επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο αυτή την κατάσταση οι δηλώσεις και των μέσων μαζικής ενημέρωσης των τουρκικών. Και φυσικά το μήνυμα που πρέπει να πάρει ο Ερντογάν με την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού, που ορθά για μένα έκανε και το επισκέφθηκε και έδωσε το μήνυμα.
1: Βεβαίως.
0: Συνοδευόμενος και από αρκετά υψηλό βαθμά στρατιωτικά στελέχη,
1: όπως ο κύριος Χούπης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, που ήταν μαζί.
0: Ναι. Το θετικό της όλης υπόθεσης είναι ότι η Αθήνα δεν είναι διατεθειμένη να απαντήσει στην Τουρκία και δεν μπαίνει ευτυχώς στο τρυπάκι να ανταποδώσει και κρατά σταθερά τις θέσεις της όσον αφορά το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.
1: Άκουσα μία ανάλυση όμως από τον κύριο Μάζη,
0: ναι,
1: που λέει ότι, όπως όλοι ξέρουμε, ο Ερντογάν θέλει να πάει σε πρόορες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό χρειάζεται επιπλέον 32 ψήφους στην Εθνοσυνέλευση.
0: Ναι.
1: Και ο μόνος τρόπος για να τις αποκτήσει είναι αν επικαλεστεί εξωτερικό κίνδυνο, θέμα εθνικής ασφάλειας. Και άφησε να εννοηθεί ο κύριος Μάζης. Μήπως είναι win-win αυτή η κίνηση? Μήπως, λέει ο κύριος Μάζης, ο Ερντογάν χρησιμοποιήσει ένα πιθανό θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο για να επανέλθει, βασικά να παρατείνει το καθεστώς του άλλα 3 χρόνια και η ελληνική κυβέρνηση να το χρησιμοποιήσει ως ένα τυράκι προς τους ψηφοφόρους, ότι εμείς προσπαθούμε στο Αιγαίο, ψηφίστε μας για να είμαστε πιο σταθεροί. Όπως είπε και ο κύριος Φλωρίδης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ ότι οι εκλογές θα είναι Μητσοτάκης Ελλάδα ή αποσταθεροποίηση τουρκικό επεισόδιο.
0: Οι Τούρκοι δηλώνουν πανέτοιμοι για όλα, οι Έλληνες δηλώνουν πανέτοιμοι για όλα. Δεν θέλω να το ζήσω αυτό. Η Λεπέν, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, έρχεται πρώτη.
1: Με 38%.
0: Ακριβώς. Δεύτερη θέση για το Μελανσόν, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Κάτι το οποίο δεν μας χαροποιεί.
1: Καθόλου.
0: Περιμένω ακόμη, δεν ξέρω αν έχει υπάρξει ήδη η απάντηση του μοναδικού, εξαιρετικού και πολύ καλά οργανωμένου Υπουργού Υγείας της χώρας σχετικά με την απώλεια της ζωής που είχαμε χθες γυναίκας στην Αίγινα, σε αναμονή δεν ξέρω κι εγώ πόσης ώρας του ασθενοφόρου. Υπάρχει απάντηση?
1: Μέχρι στιγμής δεν έχω δει κάτι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Αλλά είναι ένα τραγικό γεγονός αυτό που συνέβη χθες.
0: Το οποίο θα μπορούσε να συμβεί σε όλους μας. Λοιπόν, όταν η γυναίκα εν τέλει παρελήφθη μετά από δεν ξέρω εγώ πόση ώρα.
1: Δύο ώρες και παραπάνω.
0: Ναι, ήταν ήδη νεκρή. Λοιπόν, αυτή είναι η Ελλάδα της ανάπτυξης και της εξέλιξης, η οποία μας πλασάρεται με πολύ ωραίο τρόπο από ορισμένους. Λοιπόν, την ώρα που θα πραγματοποιείται η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, είναι η ώρα που θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή οι δύο γιατροί του Κολονακίου. Ναι.
1: Και από ό,τι μάθαμε,
0: από ό,τι φαίνεται, άνοιξε ο ασκός του αιώλου με αυτή την υπόθεση.
1: Ακριβώς. Και λένε ότι θα έρθουν στη δημοσιότητα και άλλα ονόματα.
0: Ναι.
1: Έτσι λένε.
0: Λοιπόν, έχουμε συνταγματική αναθεώρηση για να επιστρέψουμε στην Τουρκία από τον Ερντογάν. Και αυτό διότι θα του επιτρέψει να υπάρξει για τρίτη συνεχόμενη θητεία στο πηδάλιο της χώρας. Έτσι.
1: Γι' αυτό θέλει τόσο πολύ ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, για να πάρει τις 32 ψήφους ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση και ο Ερντογάν να είναι ξανά πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας. Ο Ερντογάν είναι στην εξουσία από το 2002. Πρώτα είχε συναντηθεί με τον εκλειπώντα πρώην πρωθυπουργό, τον Κώστα Σμίτη.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε, σύμφωνα με τη στήλη Big Mouth του powergame.gr, την συμπερίληψη στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας του ονόματος του Γιώργου Μιλωνάκη, κάτι το οποίο αποφάσισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έτσι.
1: Μετά την περιπέτεια υγείας.
0: Μιλάμε για τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό. Ναι. Μετά την περιπέτεια της υγείας του.
1: Τιμητικά.
0: Ναι.
1: Μπαίνει στο ψηφοδέλτιο.
0: Ναι. Ναι, ναι. Βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών ράπισμα. Λαμβάνει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς από πάρα πολλά sites, δηλώνοντας πως κάνει κινήσεις που στο παρελθόν δεν θα τις σκεφτόταν καν, μιλώντας για συμμαχίες, μιλώντας για φιλορωσικές δηλώσεις και όλα αυτά. Πράγματα που για μένα δείχνουν την ανησυχία πολλών από τα κόμματα για την ύπαρξη
1: ενός νέου κόμματος. Ότι φιλορώσος είναι και ο σημερινός πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης. Επειδή είχε πει να μην πηγαίνουν όλα τα ευρωπαϊκά κονδύλια στην Ουκρανία και να δώσουμε κάτι στους ευρωπαίους αγρότες.

0: Μερικές φορές έρχονται διαστόματος υπουργών, διαστόματος εκπροσώπων, διαστόματος πολλών ισχυρών προσώπων της πολιτικής, της κυβερνητικής πολιτικής που αυτή τη στιγμή
1: εφαρμόζεται
0: προκειμένου να παραμείνει σε υψηλά ποσοστά η Νέα Δημοκρατία, ακόμη και δηλώσεις τρομακτικές για τον ελληνικό λαό. Βλέπε Φλωρίδης και ντου από Τουρκία. Μην τα ξεχνάμε αυτά, να τα παρακολουθούμε.
2: Είχαμε κάτι όμως πιο θετικό από τον Υπουργό Άνευ Χαρτοφυλακίου και Παντός Χαρτοφυλακίων, τον κύριο Γεωργιάδη. Είπε ότι η Ελλάδα περνάει την πιο συγκλονιστική εποχή της σε οικονομική ανάπτυξη και ευημερία. Συγκλονιστικό επίσης.
0: Επίσης. Τόσο συγκλονιστικό που θα σε αποχαιρετήσω και θα πάω σε τραγούδι και θα επανέλθω στο τρίτο ημίωρο.
2: Κρατάτε με λίγα ακόμα. Κρατάτε με.
0: Δεν γίνεται. Πάμε.
2: Bye bye.
0: Bye.

0: χορηγός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
3: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
4: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
3: And I will be the best.
5: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
0: Η ώρα είναι 10. Αφθαρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
6: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
7: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
8: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
7: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
8: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
8: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27 240 27 270.
6: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
5: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27 210 69 444 και 66 055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
9: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό Η Αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
10: Τα αφρά, τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα τη σερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
9: Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
11: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
13: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

Εδώ είμαστε λοιπόν, τρίτο ημίωρο, πρωινή καρφίτσα στο κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94 και 8. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά. Μαζί μας το σέρβις αυτοκινήτων Σοκράτης Άμιος, Νικολάου Πλαστήρα 32. Είναι στην πόλη της Καλαμάτας και είναι εξειδικευμένο. Έμπειρο. Και εγγυημένο όσον αφορά την εργασία επάνω στην επισκευή, στη συντήρηση του αυτοκινήτου μας. Το σέρβις αυτοκινήτων του Σοκράτη Άμιου διαθέτει το πιο σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό για τις μεγαλύτερες εταιρείες αυτοκινήτων της Ευρώπης και όχι μόνο. Πάμε να περάσουμε λίγο σε κάποιες ειδήσεις, τις οποίες δεθήξαμε στο πρώτο και στο δεύτερο ημίωρο. Ανατραπή Λέμβου είχαμε τα ξημερώματα νότια της Γάβδου, όπου επέβαιναν 77 άτομα. Μέχρι αυτή τη στιγμή αγνοούνται 25 και υπάρχει και ένας νεκρός. 51 έχουν διασωθεί.

Στο προσκήνιο έρχεται και πάλι ο Αλβανός κακοποιός Αλκέι Ριζάι. Ο οποίος φαίνεται να συμμετείχε στους πυροβολισμούς του Σαββάτου σε beach bar στην Ανάβησο. Άδεια είχε λάβει από τις φυλακές Δομοκού, αλλά δεν επέστρεψε ποτέ.

Ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ έντονα. Είναι το δημογραφικό. Τα στοιχεία καταγράφουν ριζική αλλαγή για τη γεννητικότητα στην Ελλάδα, διότι από 148.000 κατά μέσο όρο το 1979-80 περιορίζει

εμφανίστηκαν στις 67 το 24-25. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας δίνει η έρευνα του καθηγητή δημογραφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και διευθυντή του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών Βίρονα Κοντζαμάνη. Σε ποιες περιοχές της χώρας καταγράφηκε κατακόρυφη πτώση. Κατά 42% σε 6 νομούς της υπηρετικής Ελλάδας. Θεσπρωτεία, Γρεβενά, Φθιώτιδα, Κοζάνη, Ευρυτανία και Φλόρινα. Υπερεύει το 50% Οι περιοχές που είπα υπερεύησαν το 50%. Στο σύνολο είναι το 42% η πτώση των γεννήσεων. Σε 10 άλλες περιοχές κυμάνθηκε από 45 έως 50, ενώ στον αντίποδα σε 6 νησιωτικούς νομούς ήταν μικρότερη του 30% και σε 2 από αυτούς, Κυκλάδες και Ζάκυνθο, μικρότερη ακόμη και του 15% η μείωση.

0: What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code?
1: Αλλάζει λίγο και το σκηνικό, λοιπόν, στην πατρίδα μας όσον αφορά το δημογραφικό και βλέπουμε πως θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα για τις επόμενες γενιές. Συνεχίζεται σήμερα στο τρεμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισσας η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Πρώτη θα καταθέσει 26χρονη δικηγόρος Αγγελική Γεωργάκη, η οποία επέβαινε στο 5ο βαγόνι της επιβατικής αμαξοστοιχίας.

με μια συγκλονιστική μαρτυρία από πλευράς της. Ένα επίσης σημαντικό θέμα, το οποίο το έχουμε θίξει το τελευταίο διάστημα αρκετές φορές και μετά τα προβλήματα στην περιοχή της Κυψέλης όσον αφορά τις εργασίες του μετρό, έρχεται τώρα η παραίτηση Καραδίμα από την ελληνική μετρό, που σημαίνει ότι αλλάζει η διοίκηση.

επικαλούμενους προσωπικούς λόγους, αλλά είχε προηγηθεί μία αντίφαση μεταξύ δημόσιων τοποθετήσεων του ίδιου, δηλαδή του πρώην διοικητή του κυρίου Καραδήμα και του πολιτικού προϊσταμένου του υφυπουργού υποδομών Νίκου Ταχιάου.

Από σήμερα θα έχουμε σε κάποιες περιοχές της χώρας και αλλαγή καιρικού σκηνικού με μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Σε κάποιες περιοχές θα υπάρξουν βροχές, σε κάποιες άλλες καταιγίδες, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου. Και σε κάποιες άλλες και αφρικανική σκόνη. Πρώτη περιοχή, Δυτική Πελοπόννησος.

Ένα εξαιρετικά απαράδεκτο γεγονός συνέβη εχθές στη γειτονική Ηλία. Όταν πρώην σύντροφος ξυλοκόπησε 36χρονη και τον πατέρα της μερόπαλο.

από την περιφέρεια Αττικής κατασχέθηκε δεν μου αρέσει η είδηση που θα πω, γιατί υποδηλώνει ότι πολλές φορές μάλλον δεν ξέρουμε τι τρώμε. Λοιπόν, στην κατάσχεση και καταστροφή ενός ολόκληρου φορτίου ακατάλληλου κονσερβοποιημένου τόνου, το ψάρι εννοώ, από την Τουρκία, συνολικού καθαρού βάρους 19.448 κιλών. Όλα αυτά προχώρησαν και έπραξαν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής, οι υποστελεχωμένες θα πω εγώ, σε όλη την Ελλάδα, που όταν όμως κάνουν ελέγχους διαπιστώνουν τι βγαίνει στην αγορά. Μετά τον εντοπισμό εξαιρετικά υψηλών συγκεντρώσεων ισταμίνης. Πρόκειται για 1903 χαρτοκιβώτια κονσερβοποιημένου τόνου σε ηλιέλαιο, τα οποία χαρακτηρίστηκαν μη ασφαλή και ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, και πόσα ακόμη που προέρχονται από τη συγκεκριμένη χώρα καταλήγουν και τα τρώμε και είναι τίγκα σε ακατάλληλες ουσίες, διότι δεν γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι και γιατί στην Τουρκία δεν υπάρχει η νομοθεσία που υπάρχει στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και εμείς τρώμε ό,τι να είναι, με αποτέλεσμα να απαγορευθεί άμεσα η διάθεσή τους και η ολόκληρη ποσότητα. Μιλάμε για σχεδόν 20 τόνους. Οδηγήθηκε προς καταστροφή χωρίς να φτάσει ποτέ στον καταναλωτή, που όμως θα μπορούσε να φτάσει εάν δεν γίνονταν αυτό ο έλεγχος. Το αστείο της υπόθεσης, και γελάω είναι γιατί διαβάζω στο άρθρο ότι ιδιαίτερη σημασία για αυτό το γεγονός, για τη συγκεκριμένη υπόθεση, είναι ότι δεν προέκυψε κάποια καταγγελία από κάποιον καταναλωτή, διότι δεν πρόλαβε να διοχετευθεί αυτό το προϊόν στην αγορά. Εντοπίστηκε διότι λειτουργήσε το σύστημα μηχανισμού ελέγχου.

Αυτό βέβαια. No dark sarcasm in the classroom. Αυτό βέβαια. Έχει να κάνει και με το εξής. Που εμένα με βάζει να αναρωτιέμαι. Δεν υπάρχει ο έμπορος που έκανε την εισαγωγή αυτού ή η εταιρεία που έκανε την εισαγωγή αυτού του τόνου. Δεν θα πρέπει να μας δημοσιοποιήσουν πού καταλήγουν όλα αυτά. Πού θα κατέληγαν όλα αυτά για να μας χτυπήσουν καμπανάκι. Πού, από πού θα πρέπει να ψωνίζουμε και τι θα πρέπει να προσέχουμε. Τέλος πάντων, πώς θα μπορούμε να προστατευθούμε ως καταναλωτές, τι θα πρέπει να προσέχουμε. Εννοείται ότι το ιδανικό είναι να τρως φρέσκο ψάρι. Αν είναι λίγο δύσκολο να βρεις τον τόνο πάντα σε φρέσκο είδος. Και δεν είναι λίγοι αυτοί που επιλέγουν τα κονσερβοποιημένα τρόφιμα. Τέλος πάντων, λίγη προσοχή δεν κάνει κακό, διότι τα καταναλώνουμε εμείς και τα παιδιά μας όλα αυτά.

0: Τελευταίο διάστημα σε άλλους ελέγχους, νομίζω πως στον Πειραιά, στην περιφέρεια Αττικής, έχουν κατασχεθεί και τεράστιες ποσότητες ακατάλληλου κρέατος. Δείχνει το σύστημα στην περιφέρεια το τελευταίο διάστημα να δουλεύει καλά όσον αφορά τους ελέγχους και ελπίζουμε να ενταθούν και να μας προστατεύσουν. Διαφημίσεις.
1: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
3: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα. Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών, Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνος η ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799. Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
4: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
2: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
4: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
2: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
4: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
6: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
5: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
6: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
5: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
6: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
6: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
8: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
8: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.

0: Και φτάσαμε στο τέταρτο ημίωρο της εκπομπής Πρωινή Καρφίτσα. Παραμένετε συντονισμένοι στο κανάλι Ανακαλαμάτα στους 94 και 8. Και είναι πιο χαλαρό το ημίωρό μας. Πριν ολοκληρώσουμε και σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου την εκπομπή μας, και να πούμε πως υπάρχει ένας επιχειρηματίας που βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην εξαγορά της Nova. Μίλαμε για τον ιδιοκτήτη του Sky και της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Γιάννη Αλαφούζο.
1: Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is not furlong and whose.
0: Μίλαμε για το συνδρομητικό πάροχο. Τηλεπικοινωνιακό συνδρομητικό πάροχο.

δίνοντας πληροφορίες πως η εμπλοκή του με την Νόβα συνδέεται με τις διεργασίες για τη δημιουργία μιας κοινής ελληνικής streaming πλατφόρμας τύπου Netflix από τους Ευάγγελο Μαρινάκη, Θοδωρή Κυριακού και την οικογένεια Βαρδινογιάννη.

υπάρχει ακόμη ένα γεγονός το οποίο είδαμε όλοι. Πολλοί χαρακτήρισαν και έδωσαν τη δική τους έκδοση, άποψη, έκφανση σχετικά με το γεγονός. Και δεν ήταν από την από το γλίστριμα της και της Γαρμπή στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, η οποία διεξήχθη κάτω από αντίξουες καιρικές συνθήκες και με πολλούς να το χαρακτηρίζουν αρκετά σκληρά λόγω της απώλειας του ζωής του Γιώργου Μαζονάκη.

Όλα αυτά όμως συνοδεύθηκαν και με, με το στήσιμο της σκηνής. Περιμετρικά του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εδώ λοιπόν έρχεται να συνδεθεί η είδηση και να πούμε πως η οικογένεια του γλύπτη θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Αφήνοντας η σύζυγος, αφήνοντας εχμές στο Δήμο Θεσσαλονίκης και τους υπεύθυνους διοργανωτές της συναυλίας, χαρακτηρίζοντας το όλο σκηνικό έσχος.

0: ενώ εμείς στην Ελλάδα παλεύουμε να καταργήσουμε τα ταχυδρομεία και οτιδήποτε συνάδει με όλο αυτό τον οργανισμό, τον κάποτε δημόσιο, οι Duran Duran στην Μεγάλη Βρετανία έγιναν γραμματόσημο και μάλιστα συλλεκτικό.
1: The lad, he reckons himself a poet.
0: Άλλα ονόματα που έχουν
1: I'm all right, Jack.
0: Τυπωθεί είναι οι Beatles, οι Pink Floyd, οι Queen, οι Rolling Stones, οι Iron Maiden και τώρα οι Duran Duran.
1: Absolute rubbish, laddie.
0: Για να δίνουμε και γενικές ειδήσεις, έτσι. Ελπίζω να μην παίρνω τώρα θέματα της Ιωαννίτσας μου, η οποία και σήμερα από ό,τι βλέπω έχει επηρεάσει τις καιρικές συνθήκες στην περιοχή και έχει φέρει δροσιές.

Εξαιρετική Σοφία Βόσου σε ένα ρεμίξ όπως καταλάβατε όλοι και συνεχίζουμε. Σας είπα για το Volcanoes Farm και τι μπορούμε να βρούμε εκεί. Δεν σας είπα. Το Volcanoes Farm, το οποίο βρίσκεται Φάρων 150 στην πόλη της Καλαμάτας. Και αν θέλετε σημειώστε και το τηλέφωνο γιατί θα το χρειαστείτε. 27 21 6 0 11 56. Είναι ένας χώρος στον οποίο τον επιλέγουμε για τρεις λόγους. Πρώτον, διότι ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα, έχοντας τη δική του φάρμα και εκτρέφοντας τα ζώα του. Το δευτερογενή, διότι μας παρέχει το κρέας τους σε έναν σύγχρονο χώρο. Και τρίτον, επεξεργάζεται αυτό το κρέας δημιουργώντας εξαιρετικά κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά. Επομένως έχουμε εξαιρετική γεύση, μοναδική ποιότητα σε όλα τα είδη κρέατος συγκεντρωμένα στον εξαιρετικό χώρο του Volcanoes Farm. Δεν θα σας πω για τα λουκάνικα, θα σας πω μόνο ότι υπάρχει ακόμη και λουκάνικο με σοκολάτα. Και προϊόντα ντελικατέσεν από τη χώρα μας στο Volcanoes Farm Φαρών 150 στην πόλη της Καλαμάτας. Και αφού σας είπα τα ευχάριστα, να σας πω τα δυσάρεστα. Έχουμε νέα άνοδο πάνω από τα $100 το βαρέλι το πετρέλαιο.

Γιώργος Μαζονάκης λοιπόν, θέλω να γυρίσω στα παλιά. Πάμε να ολοκληρώσουμε την εκπομπή με κάποιες σημαντικές ειδήσεις των τελευταίων λεπτών. Οριακό είναι το προβάδισμα για την κέντρο αριστερά στη Σουηδία. Η Άντερσον είναι κοντά και πάλι στο να επιστρέψει στην Πρωθυπουργία. Την πρόσληψη 420 νέων δόκιμων λιμενοφυλάκων.

0: Με 126 θέσεις γενικής κατηγορίας, 210 θέσεις για υποψήφιους που έχουν υπηρετήσει στις ειδικές δυνάμεις των ενόπλων δυνάμεων και 84 θέσεις για υποβρύχιους καταστροφής του πολεμικού ναυτικού, προανήγγειλε ο Υπουργός Βασίλης Κικίλιας.
1: Jack, keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddie. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle.
0: Και τέλος, ο Υπουργός Επικράτειας Άκης Κέρτσος ανακοίνωσε τη σημαντική αποκλιμάκωση των θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, δηλώνοντας πως ο φετινός Αύγουστος κατέγραψε το μικρότερο αριθμό θανατηφόρων τροχαίων, με τα θύματα να περιορίζονται στα 40. Η βελτίωση των δικτών οδικής ασφάλειας αποδίδεται στην εντατικοποίηση των ελέγχων, στις νέες ρυθμίσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και στη χρήση νέων τεχνολογικών μέσων. Ελπίζω να ισχύσει το ίδιο και για τα ηλεκτρικά πατίνια, που πλέον μιλάμε για την απώλεια ζωής και πολύ σοβαρούς τραυματισμούς εντός πόλεων, κύριε Σκέρτσο, και από πολύ μικρά παιδιά.

Ξεκινήσω φυσικά με ένα μαζονάκι ακόμη, διότι πλησιάζει η ώρα του αποχαιρετισμού για αυτό τον μοναδικό για το είδος του χαρακτήρα αλλά και καλλιτέχνη, που τελικά αποδεικνύεται ότι έφυγε πάρα πολύ άδικα και τόσο νέος. Θα τα πούμε στις 12 Ιωάννα στο τετράγωνο και πρωινή καρφίτσα αύριο το πρωί λίγο μετά τις 9. Γεια σας, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
7: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
1: Οι ανάγκες πολλές, η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά, στη στιγμή.
4: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27 210 69 444 και 66 055. Πτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
0: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Και πριν αρχίσουμε, μία σύντομη ερώτηση σε όλους. Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Ε, βέβαια, αφού χρόνια τώρα.

0: Γιάννα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο, στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρια Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.vivliopolis.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρια Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρια Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.vivliopolis.gr.
5: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
7: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
6: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
7: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
6: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-9711.
6: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
8: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων.
5: Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
9: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα?
11: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
12: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
11: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
12: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
12: Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
12: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
13: Η ώρα είναι 11:30.
14: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Ανάλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
1: Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
3: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
3: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
3: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
5: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
7: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Λοιπόν, δουλεύει το σύστημα εδώ, αλλά σήμερα πρέπει να σου πω ότι κάτι αστρολογικό γίνεται. Διότι σήμερα όλα τα συστήματα από το πρωί έχουν ένα θεματάκι. Θέλουν λίγο τη φροντίδα σου. Λίγη φροντίδα και τη γνωστή εταιρεία. Λοιπόν. Δώδεκα και τρία πρώτα λεπτά. Στο κανάλι ένα Καλαμάτα, στους 94 και 8.
1: Ξεκίνησε η εκπομπή
0: Ιωάννα στο τετράγωνο.
1: Με την
0: Ιωάννα Γουρνά
1: και την Ιωάννα Μαλιούση.
0: Η οποία σήμερα έχει δει το ρόλο να φτιάξει τη διάθεση της κυρίας Γουρνά. Διότι από το πρωί την ακούω εκεί στις καρφίτσες και στις ιστορίες. Και παρά την θεματολογία της εκπομπής, οφείλω να ομολογήσω ότι μία κατήφια την διέκρινα.
1: Αλλά
0: το βγαλες.
1: Στη διαζώσεις όμως,
0: ναι,
1: επαφή είδες διαφορετική εικόνα.
0: Όχι ακριβώς. Όχι ακριβώς. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να δώσω τώρα το είναι μου. Να σου φτιάξω τη διάθεση.
1: Απλά σήμερα είμαι ήρεμη. Γιορτάζει η μανούλα μου.
0: Γιορτάζουμε την κυρία Σταυρούλα μας σήμερα. Το κορίτσι μας αυτό.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία.
0: Μεγάλη γιορτή. Να τους χαιρόμαστε όλους τους Σταύρους, τις Σταυρούλες. Έχουμε πολύ κόσμο και λαό. Και ο Θεοκλής.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και η Θεόκλια.
1: Ναι, είναι
0: Σταύρο,
1: πολύ
0: Σταυρούλα, πολύ. Βούλα, όλα. Όλα τα.
1: Κάντε follow στη σελίδα στο Facebook Ιωάννα στο τετράγωνο με ελληνικούς χαρακτήρες. Να παρακολουθείτε εδώ την τρέλα μας, αλλά και τις πολύ όμορφες κουβέντες που κάνουμε με εξαιρετικούς ανθρώπους. Και φυσικά μπορείτε να κάνετε follow και στη σελίδα στο Instagram χρησιμοποιώντας λατινικούς. Δεν μου είπε ο Τζόνι την Παρασκευή ότι βγαίνω έτσι λίγο, πρέπει να είμαι πιο όπως είσαι εσύ.
0: Όχι.
1: Το θυμάσαι?
0: Όχι, δεν το θυμάμαι.
1: Τι θυμάσαι, μόνο ότι είπε ο Αλέξης?
0: Όχι, και το Γιάννη. Και ο Γιάννης είπε.
1: Ο Γιάννης είπε ότι αυτή είναι καλά με ξέρει και χρόνια και χρονάκια.
0: Κάτι δεν... χρόνια, κάτι καιρούς.
1: Ναι, έχει να το λέει αυτό το τζαμπουκά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Πω.
0: Ναι, αλλά σήμερα είναι λίγο υποτονικός και εγώ νιώθω έξω από τα νερά μου, διότι έχω μάθει στις άγριες συνθήκες.
1: Εγώ ακούω.
0: Και στην ηρεμία και στην. Έχω story time, παιδιά. Λοιπόν, ακούστε τώρα.
1: Story time
0: έχω. Λοιπόν, εχθές εγώ και η κυρία Γουρνά αποφασίσαμε να εκδράμουμε. Προσέξτε, το Ιωάννα στο τετράγωνο αποφάσισε να πάει εκδρομούλα. Την οποία βεβαίως αποφασίστηκε ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πήραμε τα τσουμπλέκια, πήραμε τα σχετικά και ακούγεσαι.
1: Όχι, δεν ακούω.
0: Ναι. Λοιπόν, και εκδράμαμε. Και βεβαίως, εγώ γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι τα μπάνια μου τα κάνω 7 η ώρα το πρωί ή εναλλακτικά 7-7.30 το απόγευμα. Εχθές λοιπόν η κυρία Γουρνά με πήγε στις 12 η ώρα. Αλλά κυρίες και κύριοι, αλλά αγαπητοί ακροατές, τι έγινε? Συνέβγες ουρανός.
1: Τι να πω εγώ.
0: Έριξε και μία βροχούλα. Αλλά η τοποθεσία ήτο η σωστή. Δεν ήταν ωραία εκεί που πήγαμε? Τι αναστεναγμή ήταν αυτή τώρα? Αλήθεια, εκτιθέμεθα. Πέσε τέλεια ήτανε. Πέσε πέρασα πιπέροχα. Πες μου κάτι να ζήσω στην πλάνη.
1: Βλέπεις πόσο εγκρατής άνθρωπος είμαι, έτσι? Όταν θέλω.
0: Όταν θέλεις είσαι.
1: Και όταν δεν θέλω είμαι από το άλλο. Λοιπόν, με τσιτώνεις. Να αυτό... ξεχάσω την εγκράτειά μου και να
0: αυτό
1: εκφραστώ.
0: Αυτό θέλω σήμερα. Αντέχω. Ωραία. Τα πάντα, ακούω.
1: Ωραία, εγώ με αυτή την κατσικοπόδαρη για μπάνιο δεν ξαναπάω. Τελεία και παύλια. Αν εξαιρέσεις ότι είναι η καλύτερη, η πιο ευχάριστη και η πιο, ο πιο συναισθηματικά όριμος άνθρωπος για να κάνεις κουβέντα και να περάσεις μία πανέμορφη Κυριακή,
0: κατά τα άλλα,
1: αρκεί να είναι μακριά από τη θάλασσα και αρκεί να βγάλεις από το μυαλό σου την ιδέα της ηλιοθεραπείας. Μια ωρίτσα ήταν όλοι και όλοι αυτοί που καταφέραμε. Όχι, ήταν δύο ωρίτσες.
0: Κοκκίνησα.
1: Εγώ, ναι, ήταν δύο ωρίτσες.
0: Εγώ
1: και
0: να βγάλω
1: κάτι
0: και φωτογραφία, έχω ενδείξεις.
1: Ναι, ναι, ήταν πάνω από δύο ωρίτσες. Μετά λοιπόν άρχισε να έρχεται αυτό το γκρίζο. Αφού λοιπόν μας είχε μουρλάνει ότι Το μόνο που εναποθέτω τις ελπίδες μου είναι σε εκείνα τα ψάρια τα οποία τη χιλιοτσίμπησαν και πήραν το δικό μου αίμα πίσω. Διότι δεν τις αφήσανε σημείο του σώματος που να μην τις τζιμπολογάνε. Πολύ το ευχαριστήθηκα αυτό.
0: Λαχταριστή και σε αυτό.
2: Break it down.
1: Χώριο ότι μου έβγαλε όλη την γκάμα.
0: Τι, ποια γκάμα?
1: Όλη την γκάμα αναώρα των καλλιντικών που έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε για να περιποιήσουμε το δέρμα. Σπρέι, κρέμες, σφουγγάρια, πετσέτες. Τούτο εδώ είναι για μετά, τούτο εδώ είναι για πριν. Αυτό είναι για το ενδιάμεσα. Αυτό είναι...
0: Εγώ για τη φροντίδα του προσώπατου και εσύ την εναλλαγή του μαγιό. Κυρίες και κύριοι, πόσα μαγιό μπορεί να υπάρχουν μέσα σε μία τσάντα μπάνιο? Εγώ θα σας πω, 13. Και τα μέτραγα, 1, 2, 3 έως το 13. Και προσέξτε, πήγαινε ανατακτά χρονικά διαστήματα, γιατί κατά κάποιο λόγο την ενοχλούσε, και έβγαζε το ένα και φοράγε το άλλο. Τέλεια, τέλεια. Και όχι κανένα διακριτικό, μη φανταστείτε.
1: Σταμάτα.
0: Ένα μαύρο από πάνω μπορεί να ήταν. Τώρα τα από κάτω ήταν κίτρινο φλούο, πράσινο, εμπριμέ, πορτοκαλί.
1: Μαύρο. Λευκό.
0: Ναι. Σου είπα.
1: Ξεκινάω με τα κλασικά.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Τουλάχιστον η χθεσινή ημέρα αυτό μας δείχνει. Ότι ξεκινήσαμε με τα κλασικά. Άλλια, θέλω να πεις και το άλλο.
1: Εγώ δεν θα ξεκινήσω ποτέ.
0: Πώς ήταν η μούρη σου μετά από όλα αυτά που έβαλες?
1: Θα μου πεις εσύ πώς βλέπεις τη μούρη μου σήμερα.
0: Μιλάμε θεϊκή. Αλλά έχεις περάσει χθες την ημέρα μαζί μου, οπότε έτσι, όλα δικαιολογούνται. Okay.
1: Άσε που με τόσο στόκο στη ζωή μου δεν είχα ξαναβάλει. Έβαλα όλο τον ειδών. Τι στο χαϊμό δεν θα φτιάχνε?
0: Διότι, καλή μου, όταν πηγαίνει στον ήλιο και εκτίθεσαι, θα
1: εντάξει,
0: πρέπει
1: γνωρίζω,
0: να
1: είχα.
0: Και τις προφυλάξεις.
1: Ένα λεπτό, δεν είχα μαζί μου, δεν σου το έδειξα.
0: Είχες.
1: Δεν το είχα.
0: Είχες.
1: Δεν είχα και για το μαλάκι μου.
0: Βεβαίως.
1: Που εσύ δεν είχες.
0: Είχες.
1: Για το κορμάκι μου.
0: Και γι' αυτό είχες, με δύο δίκτυ προστασίας.
1: Όχι. 50.
0: Το 50 ήτανε της πλάτης. Το λαδάκι πόσο ήτανε?
1: 0.
0: Α, 2 είπα. Και χαριστικός.
1: Και τα πόδια ρε παιδί μου, αφού έχουν ήδη μαυρίσει, γι' αυτό καταλαβαίνεις.
0: Α, έχουν αντοχές.
1: Ναι.
0: Α, εντάξει, okay.
1: Λοιπόν, ας αφήσουμε όλα αυτά, γιατί δεν νομίζω ότι νοιάζει και τον κόσμο. Να πούμε κάτι πολύ βασικό. Να πούμε ότι ο τουρισμός στην πόλη, στην περιοχή μας, κρατά καλά.
0: Ακόμα.
1: Και το διαπιστώσαμε χθες.
0: Εχθές. Ξένος τουρισμός όμως, έτσι, κατά
1: βάση. Ξένοι επισκέπτες,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Από άλλες χώρες.
0: Έτσι.
1: Άκουσα Ιταλία πολύ.
0: Πολύ Ιταλία, εξ αριστερών.
1: Ναι.
0: Γερμανία μπροστά και δεξιά.
1: Έτσι. Mm-hmm. Η Ελλάδα μισή μέσα στη θάλασσα για να παθαίνουμε εμείς αυτό που πάθαμε. Η Ελλάδα ήταν περιορισμένη, αλλά ήταν αξιοθαύμαστη. Οφείλω να το ομολογήσω.
0: Να το ομολογήσω. Βέβαια.
1: Και φυσικά υπάρχουν πάντοτε και τα εφτράπελα σε μια
0: πόλη. Πάντα εφτράπελα. Δεν το περιμένεις. Σου έρχεται ξαφνικό. Αλλά μας ήρθε. Ωραίο.
1: Και τέλος πάντων, όπως καταλαβαίνετε, οι Κυριακές είναι για να χαλαρώνει ο κόσμος, να περνάει όμορφα με φίλους, με την παρέα, με το σύντροφο, τη σύντροφο, με την οικογένεια, με τα παιδιά, με ό,τι αυτός αγαπά, αρκεί να αλλάζει παραστάσεις.
0: Με απαραίτητες.
1: Γιατί...
0: Από τα απαραίτητες.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Είναι. Γιατί παίρνεις ενέργεια.
1: Παίρνεις.
0: Mm-hmm.
1: Και...
0: Δροσίζεσαι με τη βροχούλη.
1: Και η Μαλούση τώρα που έχει πάρει όλο αυτό που έχει πάρει από χθες.
0: Μάλιστα.
1: Θα μας δώσει την ταυτότητα της ημέρας.
0: Σωστό.
1: Διαφορετικά θα βάλω εγώ το τραγούδι που υποσχεθήκαμε η μία στην άλλη.
0: Αυτό θέλω.
1: Ότι θα ξεκινήσει η σημερινή
0: εκπομπή. Αυτό θέλω.
1: Γιατί το ακούγαμε χαμηλά μες στο αυτοκίνητο.
0: Μας στέλνουν ευχές για την κυρία Σταυρούλα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Αφιερώνουμε το τραγούδι σε όλους και σε όλες.
0: Έτσι.
1: Και σας υποσχόμαστε ότι εμείς το ακούγαμε σε πολύ χαμηλή ένταση.
0: Όχι.
1: Μόνο εμείς.
0: Γιατί ψέματα, μόνο ψέματα.
1: Απάτη.
0: Απάτη.

0: Τη βρήκαμε εμείς τη χαρά και συνεχίζουμε δυνατά.
1: Τι θέλεις?
0: Ό,τι θες εσύ.
2: Ημέρα.
0: Είπες ότι θα μου φτιάξεις και γενικώς θα δώσεις όλο σου το είναι.
1: Δεν το έχω δώσει καψερή. Χορεύω, σηκώνω πόδια χέρια, έλεος δηλαδή.
0: Τραγουδάς μου.
1: Και απ' όλα. Είδες που τραγούδισα σήμερα?
0: Το είδα.
1: Με άκουσες?
0: Σε ακούω.
1: Και όλος ο κόσμος. Ας τα πας τον κόρακ.
0: Πάμε.
1: Ημέρα Εθνικής Μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος.
0: Μαύρη.
1: Μαύρη. Καθιερώθηκε με ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων και τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου. Την πρωτοβουλία είχαν τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ με μικρασιατική καταγωγή. Ο Γιάννης ο Καψής, ο Γιάννης Διαμαντίδης και ο Γιάννης Χαραλάμπους, οι οποίοι βεβαίως κατέθεσαν και τη σχετική πρόταση γνώμου. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ατοπικής δερματίτιδας και για όποιον γνωρίζει, είναι ένα ατοπικό έξεμα, φλεγμονώδη πάθηση του δέρματος. Όχι, δεν είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ξεκινά από τη βρεφική ηλικία και περίπου επηρεάζει 2 στα 10 παιδιά.
0: Και σκυλιά. Γιατί εμένα αυτό είχε ο σκύλος μου.
1: Μπόζι.
0: Ναι, ρε γαμότο, και υποφέρει.
1: Λοιπόν.
0: Όταν είναι σε έξαρση, είναι πολύ ενοχλητικό.
1: Δημιουργεί κνισμό και στο.
0: Και πληγές.
1: Τετραποδάκι, το οποίο ξύνεται διαρκώς για να μπορέσει να το αντιμετωπίσει, δημιουργεί πληγούλες. Αυτό, ναι. Λοιπόν, περίπου 1 στους 10 ανθρώπους παγκοσμίως πάσχει από το. Τοπική δερματίτιδα, είναι από τις συνηθέστερες χρόνιες ασθένειες και στην Ελλάδα τα πιο πρόσφατα δεδομένα από την περιοχή της Κρήτης δείχνουν ότι το 10% των παιδιών ηλικίας 4 ετών πάσχουν από ατοπική δερματίτιδα, πράγμα που είναι μεγάλο το ποσοστό, έτσι.
0: Είναι μεγάλο το ποσοστό και αυτό επέτρεψε μου να τονίσω μια δική μου θεωρία γνωρίζοντας το τι επηρεάζει αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι γιατί έχουμε αυτή την κλιματική κρίση όπου στην Κρήτη πλέον είναι πιο συχνά το φαινόμενο της αφρικανικής σκόνης. Και η σκόνη σκοτώνει, δηλαδή δημιουργεί αυτό το πράγμα σε πολύ έντονο βαθμό.
1: Ωραία, την κρατάμε τη θεωρία.
0: Δική μου.
1: Λοιπόν, το 326 αρκετά πίσω.
0: Θέλει πολύ καθαριότητα πάντως.
1: Καθαριότητα και θέλει και σε φάσεις
0: έξαρσης
1: χρειάζεται και φαρμακευτική αντιμετώπιση.
0: Ακριβώς.
1: Η μητέρα του μεγάλου Αλεξάνδρου Ελένη, το 326 θα ξαναθυμίσω.
0: Του μεγάλου Κωνσταντίνου και όχι Αλεξάνδρου που είπες.
1: Αλεξάνδρου είπα εγώ.
0: Δεν πειράζει.
1: Σε ευχαριστώ ρε Γουρνά.
0: Είσαι
1: ο βράχος μου, είσαι ο δάσκαλός μου.
0: Έλα,
1: ο διορθωτής μου, είσαι το κομμάτι μου, δηλαδή αυτό που δεν μπορώ να κάνω χωρίς ρε παιδί μου. Τι είναι αυτά, πώς έχει γίνει τούτο.
0: Ναι.
1: Του μεγάλου λοιπόν Κωνσταντίνου.
0: Ναι, καλύπτει... όντως την έχω κεράσει, γι' αυτό τα λέει αυτά, νομίζετε.
1: Μετά από ένα κουραμπιέ. Λοιπόν, ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ το Σταυρό του Μαρτυρίου. Μάλιστα. Το 1814, ανήμερα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, ο Νικόλαος Σκουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ ιδρύουν στην Οδυσσό τη Φιλική Εταιρεία. Σύμφωνα με μία εκδοχή, γιατί υπάρχει άλλη. Το 1867, ο Καρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο που αποτελεί και την κορονίδα του έργου του. Γεννήσεις. Το 1910 γεννιέται ο Γιάννης Λάτσης, ο Έλληνας εφοπλιστής, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2003. Το 1956 γεννιέται ο Κώστας ο Καραμανλής, Έλληνας πολιτικός που διατέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 2004 έως το 2009. Το 2009 δηλαδή. Και το 1983 γεννιέται η Amy Winehouse, η Αγγλίδα τραγουδίστρια της R&B σκηνής, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2011.
0: Μάλιστα.
1: Να ξέρει. Στη δε αγαπημένη σου στήλη, στους θανάτους, το 1321 φεύγει από τη ζωή ο Ντάντε Αλιγκιέρι, γνωστότερος στην Ελλάδα ως Ντάντης, εθνικός ποιητής της Ιταλίας, που έχει γράψει τη Θεία Κομμωδία κτλ. Κτλ. Το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος ο Καζαντζίδης, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής και μουσικοσυνθέτης, γεννημένος το 1931.
0: Και που τον έχει τραγουδήσει όλη η Ελλάδα και εξακολουθεί.
1: Και εξακολουθεί. Και το 2022 η Ειρήνη Παπά, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ειρήνης Λελέκου, Ελληνίδα ηθοποιός με διεθνή καριέρα.
0: Και να μην ξεχνάμε φυσικά και την τελευταία ταινία

0: Οι εφημερίδες της Καλαμάτας που συνεργάστηκαν και ξέδιδαν τα Καλαματιανά νέα την περίοδο του σεισμού, πρωτοσέλιδα του Αθηναϊκού Τύπου, καθώς και προβολή για πρώτη φορά φωτογραφικού υλικού από τις ημέρες των σεισμών. Οι φωτογραφίες ανήκουν στο αρχείο του Νίκου Ζερβή. Και βεβαίως οι διοργανωτές ευχαριστούν την οικογένεια Ζερβή για την συνεργασία, για το φωτογραφικό αυτό υλικό και την προβολή του. Αυτή η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου στο Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας στις 8.30 ο Δράκος του Νίκου Κούντουρου στο Ντο Καφέ. Μία ωραιότατη προβολή μίας ταινίας η οποία είναι αστυνομική. Mm-hmm. Από όσο γνωρίζω, λένε τα στοιχεία μου. Αυτά για το που θα μπορούσαμε να πάμε απόψε.
1: Νομίζω πως πλούσια, πολύ πλούσια ήτανε.
0: Έχουμε και πλουσιότερα.
1: Διαφημίσεις μετά το τραγούδι. Περίπου, όχι και πολύ. Θα δούμε. Κάτι άλλο θα μου βρεις σαν εξτραδάκι, είμαι σίγουρη.
0: Το έχω.
1: Το ξέρω.
0: Μια μάνα δεν έχω εγώ.
1: Κάτσε να ακούσουμε και μετά.
0: Ναι, μ' αρέσει.
1: Ορίστε.
0: Ξεκινάει ο...

0: Καλό.
1: Πολύ. Θέμης Αδαμαντίδης, αυτά τα, και τα δύο που ακούσαμε ήταν σε πρώτη αυτή του Αδαμαντίδη, σωστά?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε πρώτη αυτή, πες τη λέξη.
0: Πρώτη εκτέλεση.
1: Πρώτη εκτέλεση, μπράβο. Τι σκέφτεσαι, μάτια μου?
0: Σκέφτομαι ότι είναι, νομίζω, η πρώτη φορά που η Στέλλα καλεί επιχειρεί να τραγουδήσει το συγκεκριμένο.
1: Εγώ δεν ήξερα τώρα. Ναι.
0: Πέντε μέρες είναι που έχει κυκλοφορήσει.
1: Μάλιστα. Άντε, βρε, καλή κυκλοφορία.
0: Καλές πωλήσεις.
1: Καλές πωλήσεις, λοιπόν.
0: Καλά follows και καλά views. Γιατί έτσι πώς λέγονται πλέον. Views.
1: Όχι, όχι, δεν λέγονται έτσι. Λέγονται. Δεν θυμάμαι. Λοιπόν.
0: Λέγονται δεν θυμάμαι. Πατήστε δεν θυμάμαι.

0: θυμάμαι. Δεν θυμάμαι.
1: Έλα, προχωράμε. Ναι.
0: Λοιπόν, πώς θα έλεγαν οι παππούδες μας.
1: Likes, πώς θες να το πεις. Likes. Ναι. Εντάξει.
0: Κάτι με screening έχει, αλλά δεν είναι ακριβώς screening. Λοιπόν, πώς θα λέγανε οι παππούδες μας τις λέξεις των νέων. Ακούς. Ghosting. Έγινε καπνός. Φλεξάρι. Καμαρώνεις αγίφτικος και παίρνει. Είναι ντελούλου. Ζει με τις φαντασίες του. Μέσα.
1: Σωστό.
0: Grinch.
1: Grinch είναι η cringe.
0: Είναι cringe.
1: Cringe.
0: Cringe. Το τζου είναι το δεύτερο.
1: Ναι, είναι.
0: Λοιπόν, ρεζίλι των σκυλιών.
1: Ναι.
0: Viral. Το έμαθε και η κουτσή Μαρία.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Μπρο. Λεβέντι μου. Gaslighting. Όταν κάποιος σε κάνει gaslighting.
1: Gaslighting τι είναι?
0: Είναι σε δουλεύει ψιλογαζί.
1: Έτσι.
0: Αυτό σε κάνει.
1: Έτσι.
0: Αυτό. Τελειώσαμε.
1: Ψιλόγαζι.
0: Ψιλόγαζι σε όποιον μπορεί.
1: Σε όποιον μπορεί.
0: Σε όποιον δεν μπορεί, σπίτι του.
1: Διαφημίσεις.
0: Φύγαμε.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
4: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Ακούστε πως πάει, ακούστε υποδύναμη, ροπές!
8: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο. Άλλαξες μηχανή.
7: Άλλαξα συνεργείο.
8: Καιρός ήταν. Πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
7: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου. Μέσωσες, φίλε.
8: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
10: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27 240 27 27 0.
11: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
12: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα, παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
14: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος. Η Ιωάννα στο τετράγωνο. Συντονισμένη, κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94 και 8. Μικρόφωνο Ιωάννα Μαλούση και Ιωάννα Γουρνά. Σήμερα θα μας απολαύσετε εξ ολοκλήρου.
1: Μοναχούλες.
0: Ναι. Αυτά έχουν οι εξορμήσεις.
1: Ναι.
0: Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις.
1: Βέβαια. Συν του ότι είναι μεγάλη γιορτή σήμερα. Δηλαδή υπάρχουν και υποχρεώσεις, έτσι.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και επειδή έπιασα τα παππούδια. Και επειδή τέλος πάντων, ναι. Θέλω να ακούσεις ατάκες που θα ακούσεις να ακούσεις από εμένα. Ατάκες που θα ακούγες μόνο στο καφενείο ενός χωριού.
0: Είμαι όλη αυτιά.
1: Φέρε ένα τσίπουρο. Το τελευταίο. Μάλλον δεν είναι το τελευταίο. Γι' αυτό το ανακοινώνουμε. Λοιπόν, θα βρέξει το βράδυ. Πού το ξέρεις, το νιώθω στο γόνατο. Εμείς τότε δεν είχαμε τίποτα και περνάγαμε καλύτερα. Ισχύει. Λίγο ναι, λίγο όχι. Φέτος δεν βλέπω λάδι.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλω να με παρακολουθείς.
0: Σε παρακολουθώ.
1: Ναι. Πάω σπίτι γιατί θα φωνάζει γριά.
0: Δεν θα σχολιάζω.
1: Όχι, θέλω να
0: ακούω.
1: Λοιπόν, εγώ δεν παίρνω θέση, αλλά έχει άδικο. Κάτσε να σου πω πώς έχουν τα πράγματα. Να τα πω κι εγώ. Άμα ήμουν εγώ πρωθυπουργός 6 μήνες, το είχα φτιάξει. Δεν έχει ιδέα μάλλον γιατί μιλάει έτσι.
0: Προφανώς.
1: Αυτός. Στον αυτόν. Τον ξέρουμε. Όλα τα ξέρουμε στο χωριό. Καλό παιδί, αλλά δεν τραβάει. Ο πατέρας του ήταν άλλος άνθρωπος.
0: Σωστό.
1: Ναι, ναι. Βάλε ένα ακόμα και γράφτο. Τσίπουρο, το πρώτο που αναφέραμε.
0: Ναι. Τώρα ήρθαμε στο δεύτερο που γράφουμε.
1: Μάλιστα. Αυτός δεν είναι προπονητής. Εγώ καλύτερα θα τους έστεινα. Διότι τα ξέρουμε όλα. Το γνωρίζεις, έτσι. Εγώ δεν ξέρω τίποτα.
0: Και με λυπεί.
1: Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Δεν λέω τίποτα. Ο κόσμος τα λέει.
0: Ναι. Εγώ απλά τα μεταφέρω.
1: Καινούργιο αμάξι πήρε. Πού τα βρήκε τα λεφτά. Αυτός δουλεύει ή όλη μέρα γυρνάει. Το δεύτερο. Μην κοιτάς τώρα που έκανε λεφτά. Πριν ήταν αλλιώς. Okay. Αυτά λοιπόν με τα παππούδια. Και τώρα σε πηγαίνω στην αγαπημένη σου στήλη πέραν από τους θανάτους.
0: Άκου. Παρόλα αυτά αυτές οι εκφράσεις
1: ναι.
0: Μας έχουν κάνει και έχουμε γελάσει.
1: Ισχύει. Ισχύει.
0: Λέγονταν με τέτοιο αυθορμητισμό.
1: Ναι, με αυθορμητισμό.
0: Όπου δεν μπορούσες να κρατήσεις κακία ή να στραβώσεις που λέμε.
1: Όχι, να στραβώσεις. Άμα δεν λέγεται για σένα, δεν στραβώνεις. Άμα λέγεται όμως. Μια χαρά το πας. Διότι, κακά τα ψέματα, όλοι έχουμε λίγο περισσότερο περάσει και από ένα χωριουδάκι, ρε παιδί μου. Έχουν υποθεί τέρατα. Τέλος πάντων, όλα καλά. Σε πάω στα ζώδια, γιατί είναι η έναρξη της εβδομάδας και πρέπει να,
0: ανασκουμποθούμε,
1: διότι έπεται και μια εβδομάδα έτσι.
0: Δύσκολη.
1: Ζωηρή. Όχι, εσείς από τους ευνοημένους.
0: Αλήθεια.
1: Κάτι έκανε γκλου.
0: Κλασικά.
1: Η εβδομάδα 14 έως 20 Σεπτεμβρίου φέρνει θετικές προοπτικές για νέα ξεκινήματα. Έντονο σασπένς σε ερωτικά και οικονομικά, αλλά και ορισμένα εμπόδια σε επικοινωνίες προς το Σαββατοκύριακο. Μέχρι τότε έχουμε καιρό.
0: Το
1: ξανακουβεντιώσουμε. Ναι.
0: Λοιπόν, από τώρα και το άλλο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αφού λέει την εβδομάδα.
0: Α.
1: Το τρίγωνο Ερμίου Ουρανού τη Δευτέρα προσφέρει πρωτότυπες ιδέες και ευχάριστες ανατροπές. Είδες λοιπόν, ξεκίνησες την ημέρα σου κάπως και έρχομαι εγώ ευχάριστη ανατροπούλα τσακ. Στις επάλξεις. Καλά, εντάξει, δεν συνεχίζω. Λοιπόν, οι σύντομες προβλέψεις για τα ζώδια, τα επόμενα. Για τα 12 ζώδια. Κριός. Προωθείτε προσωπικούς στόχους και βρίσκετε έξυπνες λύσεις σε επαγγελματικά ζητήματα. Εντάξει. Ταύρος. Όπα. Ευκαιρίες για οικονομικές συζητήσεις ενώ το παρελθόν ίσως χτυπήσει ξανά την πόρτα σας. Το παρελθόν χτυπήσει την πόρτα. Δίδυμη.
0: Συγγνώμη, καθυστερημένη μου. Δεν τα πιάνω.
1: Δεν αντέδρασε, ρε παιδί μου.
0: Ούτε λοιπόν, πρόκειται.
1: Δίδυμη. Η καθημερινότητα τρέχει γρήγορα.
0: Του βλούκι που λες και εσύ.
1: Πρέπει να σας πω πως έχω τρέξει εγώ σήμερα. Ιδανική περίοδος για να επικοινωνήσετε φρέσκες ιδέες. Δεν έχω φρέσκες ιδέες. τις επικοινωνώ όμως και τις παλιές μας βρέσκες. Επίσης να πω, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, Το πάρκινγκ, κύριε Δήμαρχε. Γιατί μπορεί καθημερινότητα να τρέχει γρήγορα, αλλά το να προσπαθήσεις να βρεις πάρκινγκ σε πάει 2 ώρες πίσω. Τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καρκίνος. Ξεχάστε την ξεκούραση. Μάνα, τι έγινε? Καθώς οι υποχρεώσεις και οι ρυθμοί αυξάνονται κατακόρυφα. Τι θα κάνει?
0: Δεν ξέρω.
1: Μάνα, στείλε μήνυμα. Άλλαξε κάτι. Λοιπόν, Λέων. Η στήριξη από φιλικά πρόσωπα σας βοηθά να βάλετε σε εφαρμογή νέα σχέδια. Το έχω.
0: Εγώ δεν είμαι, λέω.
1: Είσαι με οροσκόπο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Παίζει και οροσκόπος. Μετά από κάποια ηλικία.
0: Να! Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρούση.
1: Να είστε καλά, την αγάπη μου. Λοιπόν, Παρθένος, θετικές εξελίξεις στην καριέρα σας και ξαφνικές ευκαιρίες για αύξηση εσόδων. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Μπράβο.
0: Και σάλα με υγεία.
1: Ζυγός. Ο Ερμής στο ζώδιό σας κάνει εξαιρετικά επικοινωνιακούς και έτοιμους για αλλαγές. Καλώς. Με το καλό, παιδιά, όλα. Σκορπιός, τακτοποιείτε πρακτικές εκκρεμότητες και διαχειρίζεστε παρασκηνιακές οικονομικές υποθέσεις. Εντάξει, μακριά από εμάς αυτό. Το Ξώτης, κοινωνική εβδομάδα με νέες γνωριμίες, ιδανική για να διευρύνετε τον κύκλο σας. Τι είπα, μακριά από εμάς αυτό? Η μέ μου δεν είναι Σκορπιός με Σκορπιό? Θα παρεξηγηθεί. Το έχω. Λοιπόν, εγώ καιρός.
0: Γιώτα μου, μόνη της τα λέει, άστινα.
1: Ναι, άσε με τώρα, αφού όταν ήσουν και απέναντι μου γέλαγες. Ναι, θα έρθει για τα ζώδια, είπε ξανά.
0: Ναι,
1: ναι, για τα ζώδια μόνο.
0: Να φροντίσεις να είναι η εβδομάδα που θα λέει μόνο καλά για το Σκορπιό.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Να εξηλωθούμε.
1: Λοιπόν, το Ξώτης, κοινωνική εβδομάδα με νέες ωριμίες, ιδανική για να διευρύνετε τον κύκλο σας. Το από αυτό, δεν θυμάμαι.
0: Το
1: εγώ καιρός, επαγγελματική εγρήγορση. Εγώ. Οροσκόπος, δεν έχει σημασία. Και ανάγκη για προσεκτική διαχείριση της έντασης της δουλειάς. Κανονίστε να με έχετε ήρεμη. Γιατί άνθρωπος είμαι κι εγώ και σε κάποια ηλικία στην τελική. Οπότε δεν πρέπει να με τσιτώνετε. Ή πρέπει να έρθω εγώ να κάνω δουλειές εδώ, να βρω πάρκινγκ, να... Τι σας νοιάζει
0: εσάς? Κύριε Δήμαρχε.
1: Κύριε Δήμαρχε. Υδροχός. Ευχάριστες ειδήσεις, φλερτ, δημιουργικότητα και διάθεση για ταξίδια ή σεμινάρια. Εντάξει, υδροχόοι είναι, το έχουν και το
0: ταξιδιάρικο.
1: Και το ταξιδιάρικο και το πολυμαθές.
0: Ναι, το έχουν.
1: Ιχθύες. Επανεξετάζετε ζητήματα εμπιστοσύνης και εστιάζετε στην συναισθηματική σας ασφάλεια. Και που εστιάζετε. Έχετε και κάτι ανασφάλειες, ας πούμε, συναισθηματικά. Αλλά οκ. Θα βάλεις κανένα τραγουδάκι, γιατί έχω και άλλη συνέχεια.
0: Βέβαια. Για βάλε. Σας άφηνα εγώ.
1: Όχι, δεν με αφήνεις.
0: Ποτέ.

0: Ωραίο, ε.
1: Ωραίο, ωραίο. Mm. Μαρινέλα σε καινούρια.
0: Σε αυτό. Κακοσέο στάιλ.
1: Ναι, ναι.
0: Υιός Πλούταρχου.
1: Μάλιστα. Α, Υιός Πλούταρχου. Πόσα θα μάθω εδώ στο κανάλι, ένα Παναγία μου. Λοιπόν, την ώρα εκείνη που εσύ ήσουν και ελιαζόσουν στο λιοπύρι εχθές.
0: Στην ξαπλιόστρα μου με το πολύ ωραίο στρώμα.
1: Ήταν πολύ ωραίο, πλάκα-πλάκα.
0: Πλάκα-πλάκα. Απολαμβάνοντας τα γαλαζοπράσινα νερά.
1: Έτσι. Τα οποία εσόντουσαν σε γαλαζοπράσινα, γκριζοπράσινα.
0: Γκριζομπλε.
1: Γκριζομπλε.
0: Και εκ δεξιών την κορώνη να ατενίζει.
1: Έτσι.
0: Το μεσηνιακό κόλπο.
1: Έτσι. Και εμείς μαζί της.
0: Για λέγε.
1: Εγώ έβρισκα υλικό.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, διάσημες ατάκες.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εγώ ατένιζα και άλλα πράγματα.
1: Ισχύει. Επειδή λοιπόν εγώ δούλευα, γιατί δουλεύω παντού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, διάσημες ατάκες. Ο Σωκράτης λοιπόν ο φιλόσοφος είπε το εξής. Λίγο σεξιστικό.
0: Σόκρατες,
1: ναι. Λίγο σεξιστικό, αλλά.
0: Okay.
1: Σε συμβουλεύω να παντρευτείς. Αν βρεις μια καλή γυναίκα, θα είσαι ευτυχισμένος.
0: Σωστό.
1: Αν όχι, θα γίνεις φιλόσοφος.
0: Ακριβώς.
1: Άρα λοιπόν ο Σωκράτης, καταλήγουμε εκ του συμπεράσματος, την παντρεύτηκε.
0: Έκρινε από τον εαυτό του.
1: Λοιπόν.
0: Εξαιδίων τα λεωτρικά.
1: Ακριβώς.
0: Και οι γραμματιζόμενοι.
1: Τζον Βίλμοτ, Βρετανός ποιητής. Πριν παντρευτώ, είχα 6 θεωρίες για το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά.
0: Mm.
1: Τώρα έχω 6 παιδιά και καμία θεωρία. Μάθε. Λοιπόν, αγαπημένος, Dave Barry, Αμερικανός συγγραφέας. Ποτέ και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πάρετε υπνοτικό χάπι και καθαρτικό το ίδιο βράδυ. Sign the check. Julio,
0: get the stretch. Hollywood. Σωστός. Άρα για να την είχε πατήσει απορία.
1: Κοίταξε, τα παθήματα γίνονται μαθήματα.
0: Κυριολεκτικά.
1: Θεωρώ ότι κάτι είχε στο νου του. Και αν όχι ο ίδιος, κάποιος από το κοντινό.
0: Κοντινό περιβάλλον.
1: Έτσι.
0: Όλα τα φωνήματα.
1: Ο Μπίλι Σάντε, Αμερικανός αθλητής. Το να πηγαίνεις στην εκκλησία και κρατήστε το αυτό. Δεν σε κάνει περισσότερο χριστιανό, όπως το να πηγαίνεις στον γκαράζ δεν σε κάνει αυτοκίνητο.
0: Σωστό.
1: Έτσι, μέρα που είναι.

0: μας διευκρινίσει αυτός ο Αμερικανός. Το πρόβλημα είναι για αυτόν που δεν θα έχει πάρει το υπνοτικό, ενώ αυτός θα το έχει πάρει μαζί με το καθαρτικό.
1: Το ίδιο μαζί, την ίδια βραδιά. Μπρος πίσω.
0: Όχι, αυτός που θα είναι δίπλα σε αυτόν που θα έχει πάρει και τα δύο μαζί, δεν ξέρω τι θα κάνει.
1: Νομίζω θα αποσυρθεί πολύ σύντομα.
0: Για συνέχισε.
1: Λοιπόν, θέλεις.
0: Θέλω.
1: Θέλεις, λοιπόν. Τα 12 ζώδια.
0: Πάλι ζώδια.
1: Ναι, αλλά όχι για προβλέψεις. Όχι προβλέψεις.
0: Αλλά.
1: Πώς.
0: Αντιδρούν.
1: Αντιδρούν, αλλά με χιούμορ.
0: Α!
1: Εντάξει.
0: Οκ.
1: Κρυός. Τρέχει πάντα πρώτος, ρωτάει τι έγινε αφού έχει πέσει τον κρεμό και νομίζει ότι όλος ο κόσμος ξεκίνησε από αυτόν. Ισχύει, ναι. Είναι ή όχι.
0: Δεν ξέρω.
1: Ξέρω εγώ. Α. Ισχύει. Ταύρος, για να δούμε τι είναι. Η μεγαλύτερη σχέση αγάπη στη ζωή του είναι με τον καναπέ του και το ψυγείο. Αν του πάρεις το φαγητό, κήρυξες πόλεμο.
0: Ισχύει.
1: Ισχύει. Ναι, και εγώ το θεωρώ ότι είστε των απολαύσεων. Ζώδιο. Δίδυμη. Έχει δύο προσωπικότητες και καμία δεν είναι ήσυχη. Μιλάει στον ύπνο του, στον ξυπνητό του και στέλνει 50 ωραία μηνύματα. Λίγο μεγάλα μηνυματάκια στέλνω, η αλήθεια είναι, έτσι.
0: Εμένα μ' αρέσουν. Με εκνευρίζουν οι απαντήσεις.
1: Οι μονολεκτικές.
0: Οι μονολεκτικές.
1: Ναι, όχι.
0: Είναι ένα κομμάτι που μπορείς να μου χτυπήσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Εγώ δύο μονολεκτικές σου δίνω.
0: Μπορεί να την έχεις κάνει από κούπες και να μην το έχεις πάρει χαμπάρι.
1: Δύο μονολεκτικές σου δίνω. Πες τες.
0: Σαφώς.
1: Όχι, άλλη. Αμάν.
0: Λέμε πολύ. Αμάν.
1: Αμάν.
0: Υπάρχει άλλα. Αμάν.
1: Αμάν.
0: Ναι. Αμάν.
1: Και έλεος. Τρεις.
0: Δεν θα πω.
1: Λοιπόν, καρκίνος. Κλαίει επειδή δεν μοιάζει πιταρή διαφήμιση με χαρτομάντιλα. Κρατάει κακή από το 1998.
0: Ισχύει.
1: Και σε κοιτάζει ύποπτα.
0: Μονίμως.
1: Λέων. Νομίζει ότι όταν περπατάει ανάβουν προβολής από το υπερπέραν. Θέλει χειροκρότημα ακόμα και επειδή πιε νερό. Παρδένος. Μετρεί τα πλακάκια στο πάτωμα και εγχώνεται αν η σκόνη έχει καθίσει στα έπιπλα. Πράγμα φυσιολογικό για τους υπολείπους. Έχει πρόγραμμα για το πότε θα ανασάνει. 1, 2. 3, 4. Ζήγος. Ακόμα προσπαθεί να αποφασίσει τι καφέ θα πάρει. Διπλωματικός μέχρι να σε τρελάνει, απλά για να μην τσακωθεί. Σκορπιός. Σχεδιάζει την εκδίκησή του επειδή τον κοίταξε στραβά στο λεωφορείο πριν από 3 χρόνια. Ζει σε θρίλερ μυστηρίου. Τοξότης. Φεύγει ταξίδι χωρίς πορτοφόλι, χάνεται στο αεροδρόμιο, αλλά γελάει. Πάντα γελάει, λέει πάντα την αλήθεια και είναι κάτι που δεν το ζήτησε και κανείς. Εγώ καιρός, γεννήθηκε και 80 χρονών με γραβάντα και σύνταξη. Δουλεύει ακόμα και στον ύπνο του και θεωρεί τη διασκέδαση σπατάλη χρόνου. Υδροχός. Ζει σε άλλο πλανήτη, αγνοεί τα μηνύματά σου για 3 εβδομάδες γιατί σκέφτεται πως θα σώσει τους εξωγήινους. Και ο ηχθής κολυμπάει στα σύννεφα, χάνει τα κλειδιά του ενώ τα κρατάει στο χέρι του και νομίζει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί μέχρι να απογοητευτεί για την 90η φορά.
0: Ηχθής.
1: Ήχθεις.
0: Δεν είπε και για κανέναν καλό. Στραβά είπε.
1: Τα είπε με χιούμορ.
0: Ναι.
1: Και
0: τα περισσότερα ισχύουν.
1: Και ποιος όπως ένα ότι όλοι μας δεν έχουμε στραβά.
0: Μα αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Αυτό.
0: Για να μην νομίζουμε ότι αποτελούμε τελειότητα. Το επισημαίνω.
1: Όχι, κοίταξε να σου πω. Υπάρχουν και οι εξαιρέσεις που είναι φωτεινές εξαιρέσεις και απλά επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Ας πούμε, για παράδειγμα, η απέναντί σου αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Η τελειότητα.
0: Ναι.
1: Σε από όλες τις απόψεις.
0: Έτσι. Για πες τελειότητα.
1: Τελειότητα θα σου πω ότι. Θα σου πω νέα από όλο τον κόσμο. Όχι νέα, περίεργα από όλο τον κόσμο. Ας πούμε, στη Γαλλία μπορείς να παντρευτείς ένα νεκρό. Αλήθεια. Όχι το. Ναι, ναι. Μπορείς να τον παντρευτείς. Άμα θελήσεις. Άμα δεν θελήσεις. Έχει φύγει για τον τόπο το χλωρό. Είναι με ηρεμία. Οι Αιθίωπες ακολουθούν ένα ημερολόγιο που είναι 7 χρόνια πίσω από τον υπόλοιπο κόσμο. Το ξέρεις εσύ αυτό? Ναι, κι όμως. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, 7 χρόνια πίσω. Άρα αμέσως, νάξ, 19. Δηλαδή, σου λένε 2019 και εσύ ξέρεις αμέσως ότι είσαι 26. Άι, συνεννοή σου. Αυστραλία. Υπάρχουν περισσότερα πρόβατα αντί άνθρωποι.
0: Αυτό είναι στην Αυστραλία ή στη Νέα Ζηλανδία? Γιατί αυτό εγώ το ξέρω για Νιου Ζήλανδ.
1: Είναι Αυστραλία.
0: Okay. Μήπως εννοούσε καγκουρά?
1: Ξέρεις επίσης τι δεν υπάρχει στην Ισλανδία? Θα σε πάω στην απέναντι μεριά τώρα.
0: Για πες.
1: Κουνούπια.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν κουνούπια. Το γνώριζες και αυτό? Θα εντυπωσιαστώ τώρα. Και δεν γίνεται εύκολο αυτό. Στο Κατάρ οι Καταριανοί αποτελούν μειοψηφία.
0: Είναι σαν τους Αριανούς.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Είναι καινούρια τέτοια.
0: Ναι.
1: Η καινούργια
0: τι
1: έκδοση.
0: Αποτελούν
1: μειοψηφία.
0: Ναι, με τόσο μεταναστευτικό.
1: Έτσι. Λοιπόν, στην Ιταλία.
0: Καλομελέτα να κλαις.
1: Ναι, δεν θέλω. Α, στην καρφίτσα το
0: ναι,
1: πρωί,
0: okay,
1: ρε παιδί.
0: Okay.
1: Ιταλία.
0: Για πες.
1: Η αστυνομία τι αυτοκίνητα έχει?
0: Νομίζω.
1: Λαμποργίνι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό. Λαμποργίνι.
0: Όχι, ωραία.
1: Δεν σου είπα, μανούλα μου, στο τελευταίο χωριό της. Δεν ξέρω κι εγώ. Μου ήρθε τώρα ένα.
0: Της Νότιας Ιταλίας.
1: Αυτό.
0: Μην το παιδεύεις.
1: Ξέρεις ότι στον ζωολογικό κήπο του Εδιμβούργου υπάρχει πιγκουίνος υπότης?
0: Όχι.
1: Μόλις το έμαθες. Όλη η Κίνα λειτουργεί σύμφωνα με το πρόγραμμα του Πεκίνου παρά τις 5 διαφορετικές ζώνες ώρας.
0: Ορίστε.
1: Αυτό που σου λέω. Η Φιλανδία είναι η χώρα με τις 3,2 εκατομμύρια σάουνες.
0: Αφού δεν είναι και φυσικές.
1: Όχι, δεν είναι. Υπάρχουν και φυσικές όμως.
0: Υπάρχουν εκεί.
1: Υπάρχουν. Η τέλειο θα ήταν αυτό. Χιονισμένο τοπίο και εσύ στη σάουνα. Πόρε φίλε. Τι λέμε, Παναγία μου.
0: Ξέρεις τι λέμε?
1: Για πες.
0: Διαφημίσεις λέμε.
1: Πότε έφτασε?
0: Ήρθε.
1: Μιλάω ακαταπαύστος μάλλον.
0: Σήμερα σου του δίνω τον μπόνους 100%.
1: Ναι, έτσι φαίνεται.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
2: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Η ώρα είναι μία.
0: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών, Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220 22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
6: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83957.
7: Φαντάσου! Ένα λευκό πιάτο, σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
8: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
7: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
8: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Δεν νομίζω ότι αργήσαμε πολύ.
1: Καθόλου.
0: Λίγα λεπτά και είμαστε εδώ. Name, you know. Είμαστε στο τετράγωνο.
1: Τρίτο
0: ημίωρο. Part 3.
1: Part 3, όχι. Party. Τρίτο ημίωρο.
0: Με πάρτι.
1: Με πάρτι. Ναι. Πάρτα όλα, φέρτα και έλα.
0: Στο κανάλι ένα καλαμάτας.
1: Ναι.
0: Στους 94 και 8.
1: Με την Ιωάννα Γούρνα.
0: Και την Ιωάννα Μαλούση, η οποία... Καταλάβατε τώρα τι γίνεται εδώ. Η οποία θα ρουφήξει τον καφέ. Για πες.
1: Τι να πω τώρα, να πω, τι συζητάει ο κόσμος. Θα ξεκινήσω να λέω τέλος πάντων ότι το Μαρόκο σκάβει την άσφαλτο για να καταπολεμήσει τον μεγάλο εχθρό της Νότιας Ευρώπης. Ποιος είναι ο μεγάλος εχθρός της Νότιας Ευρώπης? Ο καύσωνας, κυρίες και κύριοι. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των πόλεων της Μεσογείου και της Νότιας Ευρώπης, όπου οι ακραίες θερμοκρασίες εμφανίζονται όλο και πιο συχνά. Το Μαρόκο λοιπόν αποφάσισε να ζητήσει λύση ακριβώς κάτω από τα πόδια των πολιτών του. Στο Μαρακές και στο Αγκαντήρ, ακούστε τώρα, ορισμένοι δρόμοι μετασχηματίζονται λόγω της αφαίρεσης της παραδοσιακής ασφάλτου και την αντικατάστασή της με ένα νέο τύπο οδοστρώματος. Η αιτία φαίνεται στην ίδια τη συμπεριφορά της ασφάλτου, η οποία λόγω της κούρας επιφανειάς της απορροφά πολύ μεγάλη ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια της μέρας και τη διατηρεί και τη θερμότητα αυτή τις ώρες της νύχτας. Έτσι, όταν έρχεται η νύχτα, οι δρόμοι και τα κτίρια συνεχίζουν να απελευθερώνουν τη συσσωρευμένη θερμότητα, τροφοδοτώντας το φαινόμενο της αστικής νησίδας της θερμότητας. Η εναλλακτική λύση, όμως, είναι το διαπερατό οδόστρωμα.
0: Mm-hmm.
1: Τι λέει τώρα? Mm-hmm. Σε αντίθεση με την κοινή άσφαλτο, οι επιφάνειες επιτρέπουν το νερό της βροχής να διεισδύει στα βαθύτερα στρώματα του εδάφους, αντί να καταλήγει γρήγορα στο αποχετευτικό δίκτυο. Μέρος αυτής της υγρασίας αποθηκεύεται κάτω από τον δρόμο, αξιοποιώντας τη φυσική διαδικασία της εξάτμισης. Αυτό ήταν ένα από τα πρώτα, τέλος πάντων, πράγματα που μου έκαναν εντύπωση. Το δεύτερο είναι ότι έρευνες, και μάλιστα πολύ πρόσφατη έρευνα, δηλαδή τον Αύγουστο του 2026, η οποία εξέτασε ενήλικες της ΗΠΑ, έβγαλε το συμπέρασμα, μάλιστα ενήλικες που χρησιμοποιούν το AI και όχι...
0: Ένα εξ αυτών με έχει πρίξει στα τηλέφωνα εντωμεταξύ.
1: Ποιο?
0: Ψηφιακό.
1: Α, ναι.
0: AI, ναι. Για συνέχισε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν... οι άνθρωποι λοιπόν που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για συντροφιά, διότι καλός ή κακός και χωρίς να σας κάνει μεγάλη εντύπωση, είναι πολύς ο κόσμος που χρησιμοποιεί το AI για συνομιλία. Ο κόσμος έχει πάρα πολύ μεγάλη μοναξιά και ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων χρησιμοποιεί το AI ως παρέας για συνομιλία. Η μελέτη λοιπόν αυτή έδειξε ότι αυτό μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία. Διότι το πρόβλημα, σύμφωνα με την ίδια, είναι ότι οι σχέσεις με τους ανθρώπους δεν είναι πάντα εύκολες. Και ακριβώς αυτή η δυσκολία είναι που μπορεί να μας βοηθήσει να εξελιχθούμε. Τα AI companions, έτσι όπως λέγονται, μπορεί να είναι ευχάριστα, υποστηρικτικά και διαρκώς διαθέσιμα. Έχουν όμως σημαντικούς περιορισμούς, ας πούμε για παράδειγμα την οικειότητα. Τη σωματική οικειότητα, μια αγκαλιά για παράδειγμα. Δεν μπορούν επίσης να βιώσουν για να αποδώσουν πραγματικά συναισθήματα. Δηλαδή, αν εγώ νιώθω θλίψη, μπορείς να νιώσεις και εσύ θλίψη? Όχι, δεν μπορεί να το νιώσει. Και υπάρχει και κάτι ακόμα που απουσιάζει, η τριβή. Οι άνθρωποι είμαστε πολύ περίπλοκοι, έχουμε διαφορετικές απόψεις, αξίες, πεπιθήσεις. Όμως αυτό που πραγματικά μας βοηθά να προχωρήσουμε στη ζωή μέσα από τις σχέσεις μας είναι η σύγκρουση. Είναι το δράμα, η διαφωνία, η ένταση. Τα οποία μπορεί να ακούγονται αρνητικά, αλλά είναι και πράγματα τα οποία μας βοηθούν να κάνουμε και το βήμα παραπέρα. Μπορεί λοιπόν τα chatbots να είναι χρήσιμα ως εργαλεία για την αναζήτηση πληροφοριών ή ακόμη και ως ένας τρόπος να εκφράσει κανείς τις σκέψεις του. Δεν μπορούν όμως σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσουν μια πραγματική ανθρώπινη σχέση.
0: Mm-hmm.
1: Συμφωνείς?
0: Απόλυτα.
1: Συμφωνείς.
0: Επίσης, θεωρώ... πώς μπορούν στην καθημερινότητα να δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα.
1: Τύπου?
0: έλλειψη σχέσεων, κοινωνικότητας.
1: Προφανώς.
0: Και όλα αυτά.
1: Προφανώς.
0: Ακόμη και την έκφραση και τα συναισθήματα,
1: ναι, ναι,
0: που δημιουργούνται όταν βρίσκονται άνθρωποι σε ένα
1: ακριβώς
0: χώρο. Από τη μεταψυχρά μηχανήματα.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει.
1: Ακόμα και είπε και το δράμα, η διαφωνία,
0: ακριβώς,
1: η ένταση.
0: Είναι
1: εξελικτικά
0: ακριβώς
1: πράγματα μεταξύ των σχέσεων
0: ακριβώς
1: ανθρώπων.
0: Θα έπρεπε για μένα να υπάρχουν κάποιοι κάποιοι όροι,
1: ναι,
0: και κάποιοι νόμοι,
1: ναι,
0: απαράβατοι για τη χρήση τέτοιων μηχανικών υπάρξεων.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή ιατρική και καθαρά ιατρική π.χ. αυτοκινητοβιομηχανία, καταλαβαίνεις, ως επαγγελματική και μόνο επαγγελματική χρήση και ειδικά στους τομείς όπου είναι βλαβερή για τον άνθρωπο.
1: Σωστό.
0: Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα έπρεπε να αντικαθιστούν την ανθρώπινη παρουσία.
1: Σε καμία περίπτωση θα συμφωνήσω.
0: Εντάξει. Γι' αυτό αγαπιόμαστε εμείς οι δύο. Να βάλω ένα ανεβαστικό, είσαι.
1: Να είμαι μέσα με τα μπούνια.
0: Δώσε.
1: Εντάξει.
0: Δώσε. Πάμε, δυνατά.

0: Νικολάκης Βέρτης. Τότε στα νιάτα του, με το σκουλαρικάκι στα αυτή, πριν φτιάξει και την οδοντοστοιχεία με τα στραβά δοντάκια, πριν γίνει το πρώτο όνομα στις πίστες, τότε που αγαπούσε σαν τρελός και μετά το ρίξε στα βαριά τραγούδια. Ναι.
1: Λοιπόν, και
0: τότε ήταν και στα, στα ξεσηκωτικά.
1: Πάντως παρακολουθούσε λίγο πριν στην κηδεία του Μαζονάκη.
0: Άσε με τώρα δηλαδή.
1: Έχει μαζευτεί όλος ο κόσμος.
0: Εντάξει, άσε τώρα. Όχι, είναι μόνο μαύρη, μαύρη, κατάμαυρη ναι, μέρα.
1: Και για δεν το... μιλάω μονάχα για τον κόσμο, τον πολύ κόσμο που έχει πάει να αποτισηφόρο τιμής, ας πούμε, αλλά μιλάμε και για πάρα πολλούς.
0: Πολύ αγαπητός καλλιτέχνης.
1: Πάρα πολύ αγαπητός.
0: Και από ό,τι φαίνεται και πολύ καλό παιδί, ο οποίος έκρυβε.
1: Έκρυβε τα καλά πολλά που έκανε. Έτσι, μπράβο. Και πολλά προσωπικά του, αλλά και πολλά καλά που έχει κάνει σε πολύ κόσμο.
0: Εντάξει.
1: Να ξέρει.
0: Είχε τις αδυναμίες του, είχε τα θέματα του, αλλά αυτό ήταν πολύ άδικο ναι, που του συνέβη.
1: Λοιπόν, και επειδή μιλάγαμε για σχέσεις πριν λίγο και την αντικατάσταση των εταίρων ήμιση ή τέλος πάντων μιας παρέας με το AI, εγώ θα πω ότι υπάρχουν 7 σημάδια.
0: Το AI πρέπει να το χρησιμοποιούμε για να περνάμε καλά.
1: Μόνο για να φτιάχνουμε τις φωτογραφίες.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Για λοιπόν, να φτιάχνουμε.
1: Μπράβο.
0: Δεν προλάβαμε, παιδιά, σήμερα.
1: Σήμερα δεν προλάβαμε.
0: Αλλά όμως την...
1: Είχαμε ιδέα, αλλά δεν πήγε πολύ καλά.
0: Θα την πραγματοποιήσουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα που δεν προλάβαμε.
1: Εδώ είχαμε 45 λεπτά ανέβρεση πάρκινγκ από κάτω.
0: Για πάμε.
1: Κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, 7 σημάδια ανθεκτικών σχέσεων. Είσαι έτοιμη να ακούσεις?
0: Πανετοιμίδης.
1: Πανετοιμίδης. Λοιπόν, πρώτον, έχουν όρια με τους συγγενείς. Ένα συναισθηματικά. Θέλω να με ακούσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα συναισθηματικά υγιές ζευγάρι θέτει σαφή όρια με τους συγγενείς. Βάζουν προτεραιότητα τη σχέση.
0: Η μισή Ελλάδα πάσχει.
1: Και αντί να λαμβάνουν αποφάσεις σύμφωνα με το τι θέλουν οι οικογένειες, συναποφασίζουν οι δυο τους για το τι είναι καλύτερο να συμβεί μεταξύ τους.
0: Και εγώ σου απαντώ. Πρόβλημα η μισή Ελλάδα.
1: Νομίζω ότι είναι παραπάνω από τη μισή Ελλάδα.
0: Εντάξει.
1: Είναι δεύτερον. Είναι φίλοι εκτός από σύντροφοι. Απολαμβάνουν αυθεντικά να περνάνε χρόνο μαζί. Η φιλία είναι η βάση μιας σχέσης.
0: Ισχύει.
1: Ακόμα και αν δεν ξεκίνησε έτσι.
0: Ισχύει.
1: Ωραία. Δηλαδή υπάρχει ένας ειλικρινής ενθουσιασμός όταν επιστρέφουν στο σπίτι ή βρίσκονται και ανυπομονούν να μοιραστούν τα νέα τους. Λοιπόν, τρία. Έχουν περάσει δύσκολα. Η σχέση τους έχει δοκιμαστεί μέσα από δύσκολες περιόδους και έχει επιβιώσει, θα προσθέσω εγώ. Χρειάστηκε δηλαδή να αναγνωρίσουν τα προβλήματα που υπήρχαν και να κάνουν μερικές πολύ δύσκολες συζητήσεις. Άρα λοιπόν καλλιεργήθηκε τι? Δύο πολύ σοβαρά πράγματα. Εμπιστοσύνη και ασφάλεια.
0: Mm-hmm.
1: Τέσσερα. Επιτρέπουν την αυθεντικότητα. Στο θεμέλιο της σχέσης βρίσκεται ο σεβασμός και ο θαυμασμός για το άλλο άτομο. Όχι η επιθυμία να, να αλλάξει ο ένας τον άλλον.
0: Mm-hmm.
1: Το ακούς εσύ αυτό?
0: Mm-hmm.
1: Το ακούς εσύ αυτό?
0: Τι θες να μου πεις?
1: Εμέσως. Λοιπόν.
0: Δεν σε πιάνω.
1: Το πέμπτο, θα σου το εξηγήσω εκ του σύνεγγις. Γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να ξέρετε ότι βρισκόμαστε σε δύο διαφορετικά απαρτμάν. Απαρτμάν 1, απαρτμάν 2. Άρα ό,τι πω εγώ, εσείς θα το ακούσετε. Ναι. Δεν πρέπει. Mm. Τσακώνονται δίκαια. Κάθε σχέση έχει διαφωνίες, σωστά?
0: Λογικό το βρίσκω.
1: Έτσι, μπράβο. Αλλά όταν επιλέγουμε τον αλλήλο σεβασμό, αυτό το πράγμα μπορεί να βοηθήσει τη σχέση να αντέξει το χρόνο. Λέει, όποια σχέση, παιδιά.
0: Λέει και για τις σχέσεις οι οποίες, γιατί εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα, μιλάει για τις σχέσεις οι οποίες ενώ βλέπεις ότι σε βγάζουν σε αδιέξοδο, τις παλεύεις.
1: Μιλάει για τον Τζακωμό.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Δεν μιλάει γι' αυτό.
0: Okay.
1: Μιλάει για τον Τζακωμό. Γιατί στους τσακωμούς συνήθως η πρόθεση είναι της ανέβρεσης του ενόχου.
0: Mm-hmm.
1: Το κατηγορητήριο. Mm-hmm. Εσύ φταίς, εγώ, εσύ φταίς. Mm-hmm. Όχι. Καθόλου αυτό. Εδώ mm-hmm. είναι τσακωνόμαστε με ίσους όρους, όχι ποιος φταίει τι κάνει, να βρεθεί η λύση. Σωστό?
0: Σωστό.
1: Ωραία.
0: Ανύπαρκτο.
1: Εκτιμούν τις παραξενιές τους.
0: Ανύπαρκτο. Συνεχίζουμε.
1: Αυτό που συμβαίνει στους
0: αυτό
1: ανθρώπους.
0: Αυτό που συμφωνούμε με ξεπερνάει.
1: Μα τι να πούμε τώρα. εκτιμούν τις παραξενιές τους. Εδώ πρέπει να δείτε, γουρνά με μένα. Δηλαδή η παραξενιά της παραξενιάς ο παραξενιά. Όχι της γουρνά, όχι. Της μαλούση και της γουρνά. Πρώτα η μαλούση, πολλές παραξενιές. Αλλά το θέμα είναι ότι τις εκτιμάς τις παραξενιές. Και άμα δεν τις εκτιμάς, γιατί είναι λίγο βαριά η λέξη, τις αποδέχεσαι. Ε, με κοιτάει περίεργα. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό.
2: Εγώ δεν έχω παραξενίες, γι' αυτό δεν συμμετέχω.
1: Κορίτσι μου. Κορίτσι μου, τρελά. Ναι, μα αγάπη μου, μπορεί.
2: Έχω.
1: Παραξενιές. Πολλές.
2: Για πες. Μία.
1: Στον αέρα.
2: Mm-hmm.
1: Απολυτοσύνη.
2: Α.
1: Είναι παραξενούνα.
2: Mm.
1: Εγώ την αποδέχομαι.
2: Mm-hmm.
1: Βεβαίως. Ευχαριστώ. Όσο μπορώ. Γιατί κι ένα άνθρωπο.
2: Πες και μία δική σου. Για να μας γνωρίζει ο κόσμος.
1: Ναι, πες εσύ μία, όχι εγώ. Εγώ στην είπα τη δικιά σου.
2: Ναι.
1: Η τελειότητα που λέγαμε, αυτό είναι. Που σκέφτεται πολύ ωραία.
2: Όχι, σκέφτομαι πώς να το πω.
1: Oh.
2: Το πώς να το πω χωρίς να ακουστεί βαρύ γδουπό. Είναι πιο απόλυτη από μένα, να ξέρετε.
1: Μπορεί να είμαι, ναι.
2: Μιλάμε ότι όταν τα στυλώσει, δεν θέλω τώρα να... δεν ήθελα, αλλά με προκάλεσε. Και αφού λοιπόν μου έφερε ως παράδειγμα για μένα, σας πληροφορώ ότι είναι εγώ...
1: Ομοίως ομοίω.
2: Το επί χίλιες φορές.
1: Έλα τώρα, εντάξει.
2: Όχι, πες την αλήθεια, ομολόγα.
1: Είμαι, ότι είμαι απόλυτη είμαι.
2: Έτσι. Άρα λοιπόν.
1: Και εκεί έρχεται και το επόμενο που έχω να σας πω.
2: Εγώ είμαι πιο διαλλακτική από εσένα.
1: Μπορεί
2: βλέπω
1: να είσαι πιο διαλλακτική.
2: Είμαι.
1: Στα επαγγελματικά
2: γιατί,
1: είσαι πιο
2: γιατί
1: απόλυτη.
2: Γιατί βλέπω άλλο αυτό.
1: Ναι.
2: Όπα.
1: Όχι, μιλάμε γενικώς, Ιωαννίτσα.
2: Ναι, αλλά μιλάμε και σαν χαρακτήρα.
1: Ναι, ναι, χαρακτηριστικό.
2: Λοιπόν,
1: το οποίο στη δουλειά γίνεται ακόμα πιο απόλυτο.
2: Στη δουλειά είναι η δουλειά, μπορείς να το έχεις αυτό. Αλλά ως προσωπικότητα,
1: ναι,
2: εγώ είμαι πιο διαλλακτική από εσένα.
1: Μπορεί.
2: Όχι, δεν μπορεί, πες το.
1: Φτιάχνουμε τώρα.
2: Όχι, λέγε. Τελειότητα μίλα. Μίλα, θα φέρω παραδείγματα.

0: σοβαρό πράγμα. Δηλαδή, μπορεί να έχεις διαφορές στην προσωπικότητα, το παρελθόν, τις επιθυμίες, τα ενδιαφέροντα. Οι κοινές αξίες όμως είναι οδηγός.
1: Οι κοινές αξίες είναι οδηγός και η αποδοχή ότι δεν είμαστε κανένας τέλειος επίσης.
0: Εντάξει, κάποιοι λίγο περισσότερο.
1: Κανείς δεν είναι τέλειος.
0: Άσε με να ζήσω το όνειρο.
1: Σε αφήνω πολύ ευχαρίστως. Παρ' όλα αυτά θα επιμείνω στο εξής, ότι μέσα στις προσωπικές σχέσεις θα υπάρξουν, όσο τέλειος και να είναι ο ένας εκ των δύο ή και οι δύο, θα υπάρξουν στιγμές έντασης, διαφωνίας κτλ. Για μένα το σημαντικότερο από όλα αυτά είναι ο αλληλοσεβασμός. Αν υπάρχει αλληλοσεβασμός, υπάρχει και λύση.
0: Έτσι.
1: Αν δεν υπάρχει αλληλοσεβασμός και παραδοχή των πραγματικών μας συναισθημάτων για τον άλλον, δηλαδή να μην μπει το εγώ που λέμε μπροστά, τότε δεν γίνεται δουλειά.
0: Αν μπει το εγώ μπροστά, δεν γίνεται δουλειά.
1: Ναι,
0: έτσι, βέβαια.
1: Παραδοχή των συναισθημάτων και έλλειψη του εγώ, είπα.
0: Ναι, είναι πολύ σωστό. Του εγωισμού. Ωραία το είπες.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές φορές άνθρωποι οι οποίοι βάζουν μπροστά τον εγωισμό τους, ακόμη και αν ξέρουν ότι αυτό που θα χάσουν τους καλύπτει συναισθηματικά σε πάρα πολλούς τομείς. Μόνο και μόνο για να είναι τα αρχηγόπουλα, ας πούμε, ρε παιδί μου. Να έχουν το πάνω χέρι. Εκεί είναι που χαρακτηρίζονται πολλοί άνθρωποι και χειριστικοί.
0: Ισχύει.
1: Ένας πολύ κακός τίτλος για μένα. Δεν θα ήθελα ποτέ μου, δηλαδή, να μου τον πει κάποιος. Ότι το πράττω. Ότι είμαι χειριστικός απέναντί του. Δεν θα μου άρεσε.
0: Είναι ντροπιαστικό.
1: Είναι ντροπιαστικό.
0: Αν έχεις ενσυναίσθηση, είναι ντροπιαστικό.
1: Είναι ντροπιαστικό. Και είναι ντροπιαστικό και για αυτούς που το κάνουν.
0: Ακριβώς.
1: Διαφημίσεις. Γιατί κλείνουμε με τη φιλοσοφία της κυρίας Ιωάννας.
0: Πού την πήγαμε, ρε παιδί μου.
1: Η Ιωάννας Γουρνά. Η οποία θα βάλει το ρέμο που άκουσε τα σχολιανά του.
0: Τον κακομοίρη.
1: Γιατί πραγματοποίησε. Αλλά αυτός όρθιο στάθηκε. Η κετούλα την πάτησε.
0: Πότα κακά τα vibes, ρε
1: παιδί. Η κετούλα αγόρασε οικόπεδο σκηνή στην Καψέρη.
2: Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 247 47 και 697 388 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
1: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
1: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις παντός τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 9711.
1: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
6: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210 69 454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
8: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Επιστροφή στο τέταρτο ημίωρο και περνάει πάρα πολύ γρήγορα η ώρα. Παραμένετε στους 94 και 8. Στο κανάλι Ένα Καλαμάτας, η εκπομπή που ακούτε, η Ιωάννα στο τετράγωνο, με την Ιωάννα Μαρλούση και την Ιωάννα Γουρνά στα μικρόφωνα. Και σε όλα τα καλά, στις απόψεις, στις γνώμες, στα θέματα που ελπίζουμε να τα βρίσκετε αρκετά ενδιαφέροντα. Έχουμε θεία Κατίνα.
1: Έχουμε.
0: Εκεί θα πάμε.
1: Θα πάμε.
0: Γιατί έχεις αυτό το ύφος?
1: Γιατί κάτι κάνει εδώ το λάπτοπ. Don't believe me. Κάτω. Σήμερα είπα, παιδί του. Κάτι αστρολογικό δεν.
0: Επανήλθε.
1: Όχι.
0: Το παλεύει. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson,
1: Mississippi. If we show up, we gon' show up. Smoother than a fresh. Η Μαρίνα λέει το εξής. Γεια σου, φίλη Μαρίνα. Ο πρώην έγινε γείτονας. Τουρουρουν τουρουρουν. Και μας αποκαλεί Κατίνα μου. Χωρίσα πριν από 2 χρόνια και νόμιζα ότι τον είχα ξεπεράσει. Μέχρι που πριν από 1 μήνα μετακόμισε στο απέναντι διαμέρισμα. Όχι σε άλλο όροφο. Όχι, όχι, όχι, όχι. Στο απέναντι. Τώρα τον επιτυχαίνω στο ασανσέρ με τις πιτζάμες. Τέλειο. Στο σούπερ μάρκετ. Πού πάει με τις πιτζάμες, να κατεβάσει τα σκουπιδιά? Μπορεί. Λοιπόν, στο σούπερ μάρκετ. Α, μέχρι και στα σκουπίδια. Εντάξει, το συμπληρώνω. Το χειρότερο. Έχει αρχίσει να μου κάνει τυχαία like στις 2 η ώρα το πρωί.
0: Είναι η ώρα, το timing. Του like εκεί, ξέρεις.
1: Ναι, να του μιλήσω ή να τον αφήσω. Δεν ξέρω, εδώ δεν δουλεύει το πράγμα.
0: Μήπως, φίλη Μαρίνα, να αλλάξεις σπίτι, θα σου πω εγώ.
1: Go. Leave the place, go.
0: Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Ξέρε τι τραβάμε.
1: Τι τραβάνε και χορεύτριες.
0: Λοιπόν, αγαπητή φίλη Μαρίνα,
1: ναι, ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι χειρότερο δεν μπορούσε να σου συμβεί.
1: Όχι, αλήθεια είναι.
0: Αλλά.
1: Α, υπάρχει αλλά.
0: Αλλά. Από την άλλη, τυχαίο γεγονός ήταν αυτό. Εντάξει. Μπορεί να είναι και τυχαίο γεγονός, γιατί δεν είναι και πολλά και τα σπίτια που νοικιάζονται. Να το λέμε και αυτό.
1: Ναι, δεν μας δίνει.
0: Είναι δισεύρετα.
1: Δεν μας δίνει την πληροφορία για το εάν είναι στην Καλαμάτα ή όχι. Και δόθηκε και μεγάλη ευκολία. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ναι, φίλη Μαρίνα, ναι.
0: Λοιπόν, είναι τυχαίο ή το έκανε γιατί ήθελε να έρθει πιο κοντά? Παίζει και αυτό το σενάριο.
1: Παίζει.
0: Στις 2 η ώρα ξύπνιος, Μαρίνα μου, δεν μ' αρέσει, η αλήθεια είναι. Τι κάνουμε στη νύχτα?
1: Στέλνει μηνύματα και like.
0: Κάτι βρωμάει, Μαρίνα. Κάτι βρωμάει εδώ.
1: Και ζέστη, Μαρινάκη.
0: Τι έγινε, πουλί μου? Τι θα πει στη Μαρίνα, τι να κάνει? Να μιλήσει ή να αλλάξει πολυκατοικία τελικά?
1: Κοίταξε, δεν είναι δυνατόν να έρχεται ο λύκος για να διώχνει τα πρόβατα.
0: Καταρχάς, τι πρώην είναι? Είναι σύζυγος, είναι σύντροφος?
1: Πρώην λέει, δεν λέει περισσότερες πληροφορίες.
0: Κοίταξε να δεις, αν είναι σύζυγος.
1: Και υπάρχουν και παιδιά. Μπορεί να βοηθάει και σε καμιά δουλίτσα.
0: Να σου πω κάτι, κουκλίτσα μου. Άμα είναι σύζυγος και έχεις πάρει την απόφαση και τον εχώρισες, απορώ. Απορώ.
1: Με την καρδιά μου.
0: Που δεν τον έχεις ξεπεράσει. Θέλω να δείτε τη Μαλούση άραγε. Αν τη βλέπατε τώρα.

0: Λοιπόν, Μαρίνα, άκου τώρα να τα λέμε. Αν είναι πρώην και είναι απλά σύντροφος και γουστάρεις, κάνε παιχνίδι. Αν είναι σύζυγος και γουστάρεις, κάνε
1: πάλι κάνε παιχνίδι.
0: Τέλος πάντων, αφού σε προκαλεί,
1: κάνε παιχνίδι, κορίτσι μου.
0: Κάνε παιχνίδι, κορίτσι μου.
1: Και προς Θεού, μην φύγεις από το σπίτι σου. Και άμα σ' αρέσει κιόλας. Γιατί είναι και δύσκολα τα ενίκια. Είναι δύσκολα τη γενεύρεση σπιτιού. Ας να πάει στον
0: κόρακα. Κάτσε εκεί που είσαι, ματάκια μου.
1: Έτσι, κοριτσάκι.
0: Ποιος τον άνθρωπο. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, αν θέλεις, μπορείς να καταγράψεις τι ώρες το συναντάς, να αποφεύγεις να βγαίνεις από το σπίτι και εκείνες τις ώρες.
1: Μπορεί να την παρακολουθεί.
0: Ας κάνει και αυτή το ίδιο. Ο πρώτος θα είναι ή η πρώτη.
1: Ενημερώνω ότι έκλεισε το λάπτοπ.
2: Break it down.
1: Break it down.
0: Break it. Εντελώς break it.
1: Κανονικά.
0: Έχει μπερδευτεί, έχει μπουρδουκλωθεί. Δεν ξέρει πώς θα πού να πάει. Καλώδια από εδώ, καλώδια από εκεί.
1: Άσε με, Παναγία.
0: Ζω μεγάλες στιγμές. Εγώ τελικά όντως κατάφερε να μου φτιάξει τη διάθεση. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μία. Σε μία άλλη περίπτωση που μας στέλνει ο φίλος ο Παντελής.
1: Όχι ο γνωστός μας, Παντελή, να ακούσει.
0: Η γυναίκα μου έχει γίνει detective, λέει. Ψάχνει τα πάντα. Αν αργήσω 10 λεπτά, θέλει να ξέρει γιατί. Αν πω τίποτα, όταν με ρωτήσει τι έχω, μου λέει κάτι έχεις.
1: Άμα κάτι έχει.
0: Προχθές πήγα μόνος μου για καφέ και όταν γύρισα με ρώτησε με ποιον ήσουν. Τι είπα μόνος μου, απάντησε δεν γίνεται να είσαι μόνος σου. Γιατί δεν είσαι άνθρωπος που βγαίνει μόνος του.
1: Αφού το ξέρει.
0: Τώρα φοβάμαι ότι με έχει μελετήσει περισσότερο από όσο έχω μελετήσει εγώ τον εαυτό μου. Τι να κάνω, νιώθω πως πνίγομαι. Εγώ μαζί σου είμαι, φίλε Παντελή. Και εγώ το ίδιο θα νιώθα.
1: Ας μην συζητήσουμε για τους διδύμους. Εντάξει.
0: Λοιπόν, φίλε Παντελή. Καπίστρια έκοψε. Λοιπόν, μαζόξου γιατί δεν τη βλέπω καλά τη γυναίκα σου. Ή τέλος πάντων όπου βρίσκεσαι, χτύπα και μία βιντεοκλήση για να την πείθεις.
1: Ωραία, είσαι με τα καλά σου τώρα.
0: Αφού δεν πείθεται αλλιώς.
1: Αν δεν πείθεται, αν δεν πεις τίποτε.
0: Εντάξει.
1: Εκτός και αν Παντελής είπαμε.
0: Ναι.
1: Εάν ο φίλος Παντελής έχει δώσει δικαιώματα.
0: Ξημερώματα δίνεις δικαιώματα. Εγώ είμαι πάλι της άποψης ότι όπου υπάρχει καπνός.
1: Άντε πάλι με τον καπνό.
0: Τι άλλο υπάρχει είπαμε.
1: Υπάρχει και φωτίτσα. Αλλά εγώ πρέπει να πω ότι η τέτοια μου έχει δείξει, η εμπειρία μου μέχρι τώρα, ότι καμιά φορά και σε συγκεκριμένες περιοχές υπάρχει και καπνούλης άνευ φωτίτσας, γιατί κάποιος απλά τον φαντάστηκε. Είναι σαν εκείνο τον. Εκείνο το παλικαράκι.
0: Και τέλος πάντων, τι σε νοιάζει αφού δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα.
1: Περίμενε, εκείνο το παλικαράκι.
0: Ψάχνουμε να βρούμε το παλικαράκι τώρα.
1: Το λύκο με τα πρόβατα. Που έλεγε για το λύκο και δεν υπήρχε λύκος.
0: Λύκη, αλλά όταν ήρθε ο λύκος.
1: Ήρθε ο λύκος, είχε.
0: Φάγανε τα πρόβατα.
1: Ναι, είχε φορτώσει το σύμπαν ψέματα, ας πούμε. Το θέμα. Ναι, ίσως να μην είναι πολύ καλό το παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως και να έχει το θέμα, είναι ότι πρώτον ο πιεστικός ο άνθρωπος είναι τσιμπούρι, έτσι, κακό. Και δεύτερον, είναι και εσύ από τη μεριά σου δεν πρέπει να δίνεις δικαιώματα. Αυτό έχω να πω εγώ.
0: Και ειδικά αν είναι ξημερώματα.
1: Και ειδικά τα ξημερώματα.
0: Εγώ το βλέπω και από την άλλη οπτική.
1: Είναι η άλλη οπτική.
0: Η άλλη οπτική είναι εάν δεν έχεις, ναι. Εάν δεν έχεις κάτι να φοβηθείς,
1: ναι.
0: Ας την να κάνει ό,τι θέλει.
1: Ας τον.
0: Ας την γυναίκα σου να κάνει ό,τι θέλει.
1: Α, μα είναι πιεστικό ρε εσύ.
0: Ναι, δεν πειράζει.
1: Τα ξημερώματα βάζεις.
0: Όχι.
1: Α, όχι. Είναι Σαββατόβραδο. Πουθενά δεν πάω. Θέλω τόσο να σου πω πόσο σ' αγαπάω.
3: Μόνη ελπίδα μου μείνε η ζεστή φωνή σου. Μα ψυχρά μου απαντά, μα ψυχρά μου απαντά ο τηλεφωνητής σου. Πάλι χτυπάνε καμπάνες για μα.
0: Παντελή, καμπάνες.
3: Αν εσλείπεις και όχι.
0: Τις βλέπω να χτυπάνε.
3: Και απόψε

0: Παντελή, το νου σου. Εντάξει.
1: Επίσης μου έστειλε μία φίλη μήνυμα και μου είπε για τους παρθένους. Ένα μείον των παρθένων. Λέει είναι δύσκολο για μία παρθένο να δεχθεί ότι εκεί έξω υπάρχει κάποιος ή κάποια που μπορεί να κάνει ό,τι κάνει ο παρθένος και μάλιστα καλύτερα.
2: Είστε σοβαροί.
1: Δεν υπάρχει πιθανότητα να δεχθεί τέτοια ήττα στο εγώ της ένας παρθένος, στο εγώ της μία παρθένος. Το λέει στο θηλυκό. Εντάξει.
0: Ισχύει.
1: Δεκτό. Ισχύει.
0: Ισχύει.
1: Ισχύει. Ισχύει. Ευχαριστούμε φίλοι, ευχαριστούμε, να είστε καλά.

0: Πού θέλεις να πάμε, Ιωαννίτσα?
1: Έχεις κι άλλο? Πρέπει να έχεις κι άλλο.
0: Έχω.
1: Δεν το λες και εκείνο να τελειώσουμε από τα τυπία.
0: Λοιπόν, θεία Κατίνα, έχω ένα μικρό πρόβλημα με την πεθερά μου.
1: Όπα.
0: Ξέρει τον κωδικό του Wi-Fi, τον κωδικό της πόρτας. Έχει αντικλείδη και πλέον ξέρει και τον κωδικό του Netflix. Προχθές ήρθε σπίτι και μου είπε, έβαλα εγώ να δούμε μια σειρά, γιατί εσείς δεν ξέρετε να διαλέγετε.
2: Είπε η Μανούλα.
0: Η Μανούλα. Ο άντρας μου λέει ότι υπερβάλλει, να του πω ότι σε λίγο θα ζητήσει και δικαιώματα διαχειριστή στην πολυκατοικία. Είσαι ακόμη εσύ εκεί? Δεν έχει 6 βαλίτσες? Στη Μανούλα.
2: Καταρχάς, για ποιο λόγο η Μανούλα πρέπει να τα έχει όλα αυτά, ρε παιδιά? Wi-Fi, εντάξει το Wi-Fi. Πες ότι είναι, πώς το λένε, κινητό junkie, ας πούμε. Οκ, okay, δεκτό. Το Wi-Fi, τα υπόλοιπα.
0: Η Μανούλα.
2: Τι να πω, ρε παιδιά.
0: Η Μανούλα, υπάρχει ένα θέμα με τις Μανούλες, να τα λέμε κι αυτά.
2: Όχι, με τις πεθερούλες υπάρχει.
0: Αυτές τις Μανούλες εννοώ.
2: Αυτές τις Μανούλες.
0: Ναι, υπάρχει. Τώρα εγώ τι να σου πω, η Ιωάννα θα σου πει.
2: Χώρισε και παντρέψου ορφανό.
0: Εντάξει.
2: Παιδιά, τα λάθη γίνονται. Μισό λεπτό. Τα λάθη γίνονται από την αρχή. Ή πρέπει να υπάρχει όριο. Έτσι. Δηλαδή, η δικιά μου η μαμά έχει κλειδιά για το σπίτι μου. Εντάξει. Δεν πρόκειται να έρθει ποτέ αν δεν πάρει τηλέφωνο. Η μάνα μου, όχι η πεθερά μου. Εντάξει. Που δεν υφίσταται, αλλά δεν πειράζει. Το λέμε σαν παράδειγμα. Δεν είχε ποτέ. Θέλω να πω ότι τα όρια μπαίνουν από την αρχή. Θέλω να με προσέχεις όταν μιλάω.
0: Προσέχω. Διαβάζω ταυτόχρονα.
2: Τι διαβάζεις ταυτόχρονα και προσέχεις και εμένα?
0: Εσένα σε προσέχω και διαβάζω και ειδήσεις οι οποίες μου σηκώνουν και λίγο την τρίχα. Αλλά λέγε εσύ.
2: Εντάξει. Αφού σου σηκώνουν την τρίχα, γιατί τις διαβάζεις?
0: Γιατί δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, βλέπεις.
2: Μάλιστα.
0: Αφού το ξέρεις.
2: Ναι, είναι πώς το λένε, επαγγελματική. Πώς λέγεται? Ναι, πρόβλημα επαγγελματικό είναι αυτό, τέλος πάντων.
0: Εντάξει.
2: Ναι, τέλος πάντων, εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος ευθύς εξ αρχής και ότι θα πρέπει να μπουν οι κόκκινες γραμμές από day one. Δηλαδή, την πρώτη μέρα. Αυτό. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο θα πρέπει να τα έχει όλα αυτά η Μανούλα. Τέλος. Η όποια Μανούλα. Μισό, περίμενε. Η όποια Μανούλα, μην παρεξηγηθώ.
3: Πιστώσεις και να δεις τις

ξέρεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: Το τελευταίο κομμάτι, το οποίο τραγούδησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το συγκλονιστικό βίντεο που πραγματικά είναι σαν να είναι προφητικό όντως. Σήμερα έχουμε Μελίνα Σλανίδου στο νυχτό.
1: Δεν είμαι σίγουρη, δεν το είδα αυτό. Είναι η Μελίνα.
0: Η Μελίνα είναι ή σήμερα ή την επόμενη ή 16. Ναι, νομίζω ότι έρχεται η Μελίνα Σλανίδου στο νυχτό θέατρο της Καλαμάτας. Και μέχρι να το βρω 16. 16. Είναι σε δύο μέρες.
1: Ναι, γιατί
0: να πούμε πως τα μία έσπασε, γέμισε το ανοιχτό θέατρο η Κατερίνα Ηλιόλιου. Ναι. Έγινε πραγματικά το αδιαχώρητο.
1: Ναι.
0: Και ο κόσμος την τίμησε
1: με το παραπάνω.
0: Με το παραπάνω. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Εδώ θα είμαστε αύριο. Ιωάννα στο τετράγωνο, τέλος για σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, και πάλι χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν.
1: Να είστε όλοι καλά.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα. Χαρά, διασκέδαση.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου. Με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
4: Η ώρα είναι 2.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
5: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
5: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
5: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Ήσουν το γερό αυτό το χέρι που το δρόμο πάντα ξέρει και το πιάνω να ανεβώ.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
3: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρια Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.bibliopolis.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρια Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρια Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.bibliopolis.gr.

εκεί που συναντιούνται τα βλέμματα, εκεί που τα λόγια είναι αθόρυβα και οι σκέψεις παγώνουν, εκεί βρίσκουμε την επαφή.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελι Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
8: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 2763 061 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
9: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
11: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
10: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
11: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 2721 087 164.
11: Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
11: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
12: Η ώρα είναι 2:30.
13: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

τρέχεις, μα τρέχεις, μα τρέχεις, αλήτη μα τρέχεις. Με βρήκες ευαίσθητη και για κορόιδο με έχεις. Με παίζεις, με παίζεις, παθιάρισα ζάρι, με παίζεις. Μα μόλις περάσει η φάση

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
3: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουρδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
6: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
5: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
6: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
5: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
6: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
3: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
7: Η ώρα είναι 3.
0: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

πάλι ψάχνουμε τι φταίει, που η αγάπη μας δεν λέει κι η ζωή μας δεν αλλάζει, απ' την πορά στο χαλάζει.

πάλι φτάσαμε στο τέρμα. Πάλι στα συνηθισμένα. Άσπρη μέρα δε χαράζει και το πλοίο μας βουλιάζει. Όταν λες τη μέρα νύχτα και το γέλο βλέπω πίκρα. Πάλι φτάσαμε στο τέρμα.

0: Ανάλυε ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42. Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
4: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
3: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα

0: και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
1: Ήρυδα Σέρβις. Πώς δεν το σκέφτηκα.
0: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
1: Τηλέφωνο 27210-9711.
0: Ήρυδα Σέρβις και καθάρισες.
2: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
4: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πλιγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
3: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
4: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
3: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
4: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
3: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
6: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
7: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου, στο πρόσωπό μου. Πίσω από μάσκες δε χώρεσα, χίλιες φορές αδιαφόρησα.

Εγώ σαν τις έλειπαν καψουρά κι αλητεία. Μα ούτε αυτά την κάλυψαν, την έκανε η κυρία.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπολης.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπολης.gr. Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
2: Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος Χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα. Χαρά, διασκέδαση.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
5: Φαντάσου! Ένα λευκό πιάτο, σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα. Όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
7: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
10: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
3: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
2: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
3: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27210 87164.
3: Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
6: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 100.

0: 32.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
3: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο. Άλλαξες μηχανή.
2: Άλλαξα συνεργείο.
3: Καιρός ήταν. Πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
2: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου. Μέσωσες, φίλε.
3: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
4: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
5: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
4: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
4: Τηλέφωνο 27240-27270.
6: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

κι η θύμησή σου εδώ σαν καταιγίδα που σε λίγο θα ξεσπάσει. Με το σεντόνι που με πνίγει παλεύω μόνη εγώ κι αυτό σαν άγριο κύριο.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
2: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά, όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
5: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
6: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
5: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
6: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
5: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27 220 22 064 και 25 925 και στο www.πατσαβούρας.com.
6: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
1: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδοχές.

0: αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ.
1: Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
2: Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
1: Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει.
0: Το απολαμβάνεις
2: χωρίς δεύτερη σκέψη.
1: Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
3: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνη σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιανακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
4: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
5: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
4: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
5: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
4: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
5: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
6: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Ελλάς. Πρέπει να πας. Dimo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23-778 και 21-132.
7: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
6: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
7: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
6: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
7: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
6: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
8: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό.

0: Εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Η ώρα είναι 5:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
2: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
2: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

Ήταν τόσο αμήχανη η στιγμή. Τι να πεις που δεν είναι υπομένο. Έτρεμες που ήμασταν μαζί. Υπόπλα κοιτούσες ένα ξένο.

λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

0: Περνώ για να έρθω να σε βρω στο σκάνο.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
4: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
3: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
4: Θανόπουλο Σέρβις.
3: Νέα διεύθυνση. Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Η ώρα είναι 6.
1: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
8: Σε μεταγραφή ξένου σεντερφόρ από κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα προχωράει ο Ολυμπιακός με τους Ερυθρόλευκους να έχουν ξεχωρίσει τις περιπτώσεις των Μάριου στη Σαμσουσπορ, Τσε Άνταμ στη Στορίνο και Μπόρχα Ιγκλέσια στη Θέλτα. Ο Γερμανός Χαρμ Όσμερς ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση με τη Γιαγκελόνια την Τετάρτη για την πρεμιέρα της League Face του Europa League. Η πρώτη του προπόνηση με τον ΠΑΟΚ πραγματοποίησε ο Κονγκολέζος επιθετικός Σιμών Μπάντζα, ο δανεισμός του οποίου ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Ντεσπότοφ, Λουσέ και Χατζηδιάκος. Θεραπεία για Μεϊτέ, Γιαννούλη, Σαρή και Τσάλοφ. Το ερχόμενο αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική της Super League και την παραμονή της ομάδας στην Αγγλία για μία εβδομάδα για τους αγώνες με Σαχτάρ και Τσέλσι στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα εξετάζει η ΑΕΚ. Σε εκτεταμένο rotation στην αναμέτρηση κυπέλου με τον Πανσεραϊκό αναμένεται να προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων για τον αγώνα της 5ης ανακοίνωσε η Κυτρινόμαυρη ΠΑΕ. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Μπρούμα ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Άρη για 1+1 χρόνια. Την περίπτωση ενός ακόμη στόπερ εξετάζουν οι κίτρινοι σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η υπόθεση του Σούταρ. Τρέλα στον Όφι ενώψη Χόφενχάιμ, καθώς περισσότερα από 12.000 εισιτήρια έχουν πωληθεί ενώψη της αναμέτρησης της 5ης στο Παγκρίτιο Στάδιο για την πρεμιέρα της League Face του Europa League. Μεταγραφικό μπάμα από τον Βόλο, ο οποίος ανακοίνωσε τη μεταγραφή του 36χρονου Γάλλου μεσοεπιθετικού Ρεμί Καμπελά. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super Bet League 2, ο Πανιώνης επικράτησε 1-0 το Απόλλωνα Καλαμαριάς. Στο ημίχρονο, ο Ανθρακικός ΠΑΟΚ Β 1-0. Με επάθλιο τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο Χάντμπολ Ανδρών, ΑΕΚ και Ολυμπιακός κοντράρονται στις 7.30 στο κλειστό γυμναστήριο Καματερού για τον τελικό του Super Cup. Τηλεοπτική κάλυψη από Earth 2 Sport. Την πρώτη της νίκης στο φετινό Eurovolley ψάχνει η Εθνική Ομάδα Ανδρών που αντιμετωπίζει στις 10 τη Σλοβενία για την τρίτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου που φιλοξενείται στην Ιταλία. Τηλεοπτική κάλυψη από Earth 2 Sport. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ο Μάουρο Ικάρντι που συνδέθηκε με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ βρίσκεται στο στόχαστρο της Λάτσιο. Η Λίτση υποδέχεται στις 10 την Newcastle στον αγώνα που ρίχνει την αυλαία της 4ης αγωνιστικής της Premier League. Για την 4η στροφή της Serie A στις 7.30 η Κόμο φιλοξενεί την Πάρμα και το Ρήνο τη Ρώμα. Ενώ για την 5η αγωνιστική της La Liga η Villarreal κοντράρεται με τη Real Betis. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Σάκης Μπουζδούνης.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα, όπως θέλετε εσείς. Σημασία έχει ότι είστε σωστά συντονισμένοι στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 9. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου του 2026. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Ιδιαίτερα στο Σταύρο, στη Σταυρούλα.

ύψωσης του Τιμίου Σταυρού σήμερα, γιορτάζει η Εκκλησία μας. Αποτελεί μία από τις πιο μεγάλες γιορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Προκειμένου βέβαια να τιμηθεί το γεγονός της υψώσεως του Σταυρού μετά την έβρεσή του από την Αγία Ελένη. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η έφηνη στην οργάνωση της παραγωγής. Sports On Air Live, η εκπομπή που θα σας κρατήσει τροφιά μέχρι και τις 9, με όλη την αθλητική επικαιρότητα και φυσικά με πλούσιο ρεπορτάζ.

Πάμε να σας θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Με απλή χρέωση μηνύματος.

Μια πολύ δύσκολη μέρα σήμερα. Και το λέω αυτό γιατί πλήθος κόσμου, δεν ξέρω αν ήταν 50, 70, πάρα πολλές χιλιάδες κόσμο από χθες το βράδυ πήγαν εκεί στην Νίκαια να τιμήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη, το παιδί της Νίκαιας που έγινε φωνή μιας ολόκληρης γενιάς. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν φοβήθηκε να είναι διαφορετικός, αλλά ήταν αληθινός, ήταν ελεύθερος και ίσως και γι' αυτό αγαπήθηκε τόσο μα τόσο πολύ. Πολλοί άνθρωποι από αυτούς που πήγαν ίσως να μην τον γνώρισαν ποτέ, αλλά τον ένιωσαν όμως δικό τους άνθρωπο μέσα από τα τραγούδια του. Και αυτό είναι ίσως, φίλες και φίλοι, το μεγαλύτερο πράγμα που μπορεί να αφήσει πίσω του ένας καλλιτέχνης.

Εγώ δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι πεθαίνουν όταν σταματάει η καρδιά τους. Πεθαίνουν μόνο όταν σταματήσει κάποιος να τους θυμάται. Και σίγουρα τον Γιώργο Μαζονάκη δεν θα τον ξεχάσει ο κόσμος, δεν θα το ξεχάσουμε όλοι μας. Πολλοί είναι εκείνοι που μεγάλωσαν με τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Και η φωνή του θα συνεχίσει να μας βρίσκει εκεί που ίσως κανείς άλλος δεν θα μπορεί.

Καλό ταξίδι, τι άλλο να πω, στον Γιώργο Μαζονάκη. Καλό ταξίδι στο φως, θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια, στους δικούς του ανθρώπους. Και αν θέλουμε έτσι να μας μείνει κάτι από αυτό, να προσπαθούμε να μην έχουμε, να αγαπάμε πάνω απ' όλα, να μην έχουμε θυμό μέσα στην καρδιά μας. Το ξέρετε πολύ καλά ότι η ζωή είναι απρόβλεπτη. Και μπορεί κιόλας κάποια στιγμή να ψάχνουμε και για μια ευκαιρία που ποτέ δεν θα έρθει. Γι' αυτό καλό είναι να μιλάμε, να δίνουμε αγάπη, συγχώρεση ο ένας τον άλλον. Γιατί, όπως έλεγε και ο φίλος μου ο υπουργός ο Στέλιος Μαργωμένος, τίποτα δεν είναι δεδομένο.

Να σας πω, πριν από λίγο ανακοινώθηκε και επίσημα κάτι βέβαια που το περιμέναμε με το ξεκίνημα της εκπομπής. Ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός τον δανεισμό του Σαλάχ Εντίν. Μονοετής δανεισμός από την Ρώμα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος προσθέτει με αυτή την κίνηση μια ακόμη πολύ ποιοτική λύση στο ρόστερ του. Να θυμίσω ότι αύριο το βράδυ τελειώνουν οι μεταγραφές. Και νομίζω μέχρι τέλος του μήνα είναι για τους ελεύθερους μετά. Να θυμίσω ότι το deal του Παναθηναϊκού με τη Ρώμα περιλαμβάνει οψιόν αγοράς για το προσεχές καλοκαίρι. Για το προσεχές καλοκαίρι, συγγνώμη. Δεν είναι υποχρεωτική, δηλαδή βάσει συμμετοχών όπως γίνεται αρκετές φορές, αλλά είναι στην ευχέρεια του Παναθηναϊκού να την ενεργοποιήσει και αν γίνει θα αφορά τετραετή διάρκεια. Η Ρώμα τον Φεβρουάριο του 2025 έδωσε περισσότερα από 8 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον παίκτη.

Πάμε λίγο στα μηνύματά σας. Να πω καλησπέρα και καλή εβδομάδα στον φίλο μου, τον Βαγγέλη από το Κάτω Γάλε, τον Λάκη τον 811. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, φίλε Σάκη, λέει ο Βαγγέλης. Καλησπέρα Σάκη και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο και χρόνια πολλά λόγω ημέρας. Πλούσιο ρεπορτάζ και πολλά σχόλια από τους εκλεκτούς reporters. Αναμένω, ευχαριστώ μας, λέει η φίλη μας η Βίκη. Συμφωνώ, Σάκη μου, λέει, με όλα όσα είπες με αφορμή τον Γιώργο Μαζονάκη. Βίκη μου, σε ευχαριστώ, αλλά το λιγότερο αυτό, από όλα αυτά που είπα, το λιγότερο είναι πολύ κρίμα. Πολύ κρίμα να χάνονται και με αυτόν τον τρόπο νέοι άνθρωποι, έτσι. Και άνθρωποι που όταν φεύγουν, δυστυχώς, μαθαίνουμε και αρκετά πράγματα.

Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος, παρόλο που ήταν στη λάμψη, στα φώτα, εγώ θεωρώ ότι έπαιζε ένα ρόλο, αλλά η ψυχούλα του, η καρδούλα του ήταν εκεί που ξεκίνησε, ήταν με τον κόσμο, και γι' αυτό, και αυτό έμεινα τελικά, και γι' αυτό αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο.

Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή σε εσένα, Σάκη, στους συνεργάτες σου, καθώς και σε όλους τους φίλους ακροατές του Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Φιλιά σε όλους και ευχαριστώ, λέει η φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγρα. Γεια σου, Γεωργία. Ευχαριστούμε και εμείς. Απλώς ο Κώστας, καλησπέρα Σάκη, καλή εκπομπή. Την καλησπέρα μου στον αδερφό μου, τον Πανιόνιο, τον Λευτέρη. Γεια σου, Λευτέρη. Και η Πανάθα λέει πετάει. Καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια. Κώστας Παναθηναϊκός από Αχαρνές. Γεια σου, καλέ μου φίλε Κώστα. Θέλει προσοχή το πέταγμα, Κώστα μου. Γιατί καμιά φορά έχουμε για νόμιμη προσγείωση. Μια χαρά πάει, η αλήθεια είναι, ο Παναθηναϊκός, τουλάχιστον με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα. Το Σαββατοκύριακο που πέρασε είχαμε την τέταρτη αγωνιστική. Είχαμε στραβοπάτημα του Ολυμπιακού απέναντι στον Όφη, με νέο προπονητή Ολυμπιακός, και εκεί χρειάζεται χρόνος. Άρα καλά δεν ξέρει και τα ονόματα των παικτών. Με μια μισή προπόνηση πήγε στο μάτς. 0-1 λοιπόν Ολυμπιακός Όφη. Ηρακλής Ατρόμητος 1-1, με πολλά παράπονα από τον Ηρακλή για τη διαιτησία. Αυτά το Σάββατο, την Κυριακή. Καλά.

Η βαθμολογία. Πρώτος ο Παναθηναϊκός με 12 βαθμούς. Δεύτερος ο ΠΑΟΚ με 9. Όσους και ο Όφη που είναι στην τρίτη θέση. Όσους και ο Λεβαδιακός που είναι στην τέταρτη θέση με 9. Πέμπτη θέση η ΑΕΚ με 8. Έκτος ο Ολυμπιακός με 7. Έβδομη θέση ο Άρης με 6. Ο Ηρακλής είναι στην 8η θέση με 5. 4 βαθμούς έχει η Καλαμάτα που είναι στην 9η θέση. 10ος ο Ατρόμητος με 2. Όσους και ο Βόλος που είναι στην 11η θέση. Όσους και η Κηφισιά που είναι στην 12η θέση. Και από έναν βαθμό 13η θέση Αστέρας Άκτορ και Λεβαδιακός. Η επόμενη αγωνιστική το Σάββατο 19 του Σεπτέμβρη. Ατρόμητος Κηφισιάς στις 7. Άρης Ηρακλής στις 7.30. Ενώ την Κυριακή στις 5 ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Ο Βόλος υποδέχεται την ΑΕΚ στις 6. Όφη Αστέρας Άκτορ στις 7. Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7.30. Και Πανετολικός ΠΑΟΚ στις 9.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
2: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
2: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
2: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240.

0: Γεώργιος. Πώληση χοντρική λιανική.
1: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 247 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
4: Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος Χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
6: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202, Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27 210 87 164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Η ώρα είναι 6:30.
11: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα, παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.

0: Λιένα Καλαμάτας και στο www.kanaliena.gr.
1: Στο μικρόφωνο το Θανάση Πουλόπουλος, στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο πρώτος τρόπος, ο δεύτερος 698-45-21-821 με απλή χρέωση μηνύματος. Να σας πω ότι πριν από πολύ λίγο ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου Ρουμάνου εξτρέμ Οκτάβιαν Ποπέσκου από την Στεάουα Βουκουρεστίου. Είναι 7 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας του. Συνήθως αγωνίζεται στα άκρα της επίθεσης. Τη φετινή σεζόν μετρά ήδη 8 παιχνίδια, 1 γκολ, 4 ασίστ, ενώ συνολικά στη Στεάουα έχει καταγράψει 234 συμμετοχές, 28 γκολ και 30 ασίστ.

0: Θα κάνουμε μια μικρή αλλαγή. Μάνο Σαραμόπουλο θα ακούσουμε σε κανένα τέταρτο από τώρα. Και αυτό γιατί θα πάμε τώρα να ακούσουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ από τον Μάριο Μαντσάνκο.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Μόνο οι προπονητές θα κάνουν αλλαγές, Μάριε. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα.
2: Καλό απόγευμα, Σάκη. Καλό που είμαστε σε όλο τον κόσμο. Αλλαγές έκανε μόνο ο μεγάλος Ανδρέας Παπανδρέου και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
0: Και μεγάλες αλλαγές, φίλε, όχι μικρές.
2: Και μεγάλες αλλαγές και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, εγώ θα πω.
0: Εντάξει, εμείς κάνουμε μικρές αλλαγές.
2: Καλές είναι και μικρές.
0: Εντάξει, ναι. Να μην συνηθίζουμε τα ίδια για τα ίδια.
2: Σωστό, να μην βαριέται και ο κόσμος.
0: Να μην βαριέται και ο κόσμος. Λοιπόν, τι. Έχουμε τι, πώς είναι το κλίμα στην ΑΕΚ, μπαίνουμε βέβαια σε ευρωπαϊκή, μπήκαμε ευρωπαϊκή εβδομάδα, έτσι δεν είναι?
2: Κοίταξε να δεις, η ΑΕΚ τώρα ευρωπαϊκό αγώνα δεν έχει. Η ΑΕΚ έχει...
0: Για τους υπόλοιπους, ναι, έχεις δίκιο.
2: Η ΑΕΚ έχει κυπελική εβδομάδα.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός είναι και όφι.
2: Ακριβώς,
0: ναι, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι στις 15 του Οκτώβρη, η ΑΕΚ είναι, δεν είναι αυτή την εβδομάδα, έχει πολύ δίκιο.
2: Στις 14 είναι η ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι, έχει πολύ δίκιο.
2: Το επόμενο παιχνίδι. Εντάξει, η ΑΕΚ το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνει είναι να συνέλθει.
0: Και το λέγαμε έτσι, θύμισε και η Φυσιά όλο αυτό.
2: Ναι, θύμισε και η Φυσιά και το θέμα είναι ότι την επόμενη Κυριακή η ΑΕΚ ταξιδεύει στο Πανθεσσαλικό, στο Βόλο, για να αντιμετωπίσει την ομάδα εκεί που έχει δημιουργήσει ο Αχιλλέας Μπέος. Και έχει ξεκινήσει το ερώτημα, ξέρεις, θα τα καταφέρει, θα πάρει επιτέλους διπλό τη φετινή σεζόν. Γιατί σε δύο εκτός έδρας παιχνίδια στο πρωτάθλημα, σε Ελεοφόρο κόντρα στην Κηφισιά και χθες κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, δεν τα κατάφερε. Έμεινε στο 1-1. Την Κυριακή λοιπόν υπάρχει Βόλος.
0: Και νομίζω ότι υπάρχει πίεση πλέον στην ομάδα της ΑΕΚ, έτσι.
2: Εννοείται ότι υπάρχει πίεση και πρέπει να υπάρχει πίεση και πρέπει να δουν τα πράγματα αλλιώς στην ΑΕΚ και διαφορετικά. Εγώ δεν είμαι προπονητής για να κάνω τον προπονητή. Απλά και οι παίκτες και ο προπονητής που, ναι, το έχει πει αρκετές φορές ο Μάρκο Νίκολιτς, ότι πρώτος στόχος, και σωστά το λέει, είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Όμως, στη Νέα Φιλαδέλφεια τα πράγματα πάνε εξαιρετικά, αλλά εκτός έδρας κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Και η ΑΕΚ μεταξύ άλλων είναι και τυχερή, γιατί δεν έχει χάσει παραπάνω βαθμούς. Γιατί και με την Κηφισιά θα μπορούσε να χάσει παραπάνω βαθμούς, να γνωρίσει την ήττα, και χθες στην Τρίπολη θα μπορούσε να γνωρίσει την ήττα. Ευτυχώς που ήταν ο Μπρινιόλι.
0: Τώρα να έχεις τον τερματοφύλακά σου MVP.
2: MVP, καταλαβαίνεις, ναι, τα πράγματα δεν πάνε καλά.
0: Σωστό είναι αυτό που λες.
2: Και έχει βγάλει ειδικά εκεί στο δεύτερο ημίχρονο στο σούτ του Μπαρτόλο. Έχει γυρίσει και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής του Αστέρα Τρίπολης και του λέει, τι βγάζεις, τι κάνεις, του λέει. Δηλαδή η τρομερή εκτείναξη.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ καλός.
2: Ναι. Γενικότερα ο Μπρινιόλι είναι πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας. Κακά τα ψέματα, απλά ο Στρακώσα, επιλέγουν τον Στρακώσα γιατί δείχνει από την πλευρά ΑΕΚ υποστηρίζουν ότι έχει καλύτερα αντανακλαστικά, καλύτερα στοιχεία. Παρ' όλα αυτά ο Μπρινιόλι σε δύο παιχνίδια με ΛΑΣΚ και χθες η Τρίπολη έχει κρατήσει όρθια την ΑΕΚ. Γιατί και με τη ΛΑΣΚ όποτε χρειάστηκε ήταν εκεί. Και χθες όποτε χρειάστηκε ήταν εκεί. Μετά τον Μπρινιόλι εξαιρετικό παιχνίδι και από τον Μάγερ, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο και μετά τις αλλαγές από το 50 και μετά η ΑΕΚ ανέβηκε. Όμως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και αυτό που βλέπουμε σε όλα τα παιχνίδια της ΑΕΚ, γιατί δεν είναι μόνο χθεσινό το φαινόμενο, στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Και να απαντήσουμε τελικά κάποια στιγμή, λείπει ο Πινέδα ή δεν λείπει ο Πινέδα. Εγώ θα πω ότι λείπει.
0: Ειδικά σε εκτός έδρας μάτς παραλείπει, όχι λείπει.
2: Εγώ θα πω ότι λείπει ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής τύπου Πινέδα, ένα χάφο ο οποίος και την μπάλα να χάνει θα πρέπει να τρέχει γρήγορα και να επιστρέφει να καλύπτει τους χώρους όπως έκανε ο Πινέδα. Αεροδιάδρομος δημιουργείται στο χώρο της μεσαίας γραμμής.
0: Μου έκανε εντύπωση γιατί και χθες ο προπονητής έκανε μόλις τρεις αλλαγές, θυμάμαι σωστά?
2: Σωστά θυμάσαι, ναι. Δεν σου έκανε μόνο σε εντύπωση. Και σε όσους ήταν στα δημοσιογραφικά της Τρίπολης, από όσο έμαθα εγώ, έκανε εντύπωση. Και από αυτά που ακούω και διαβάζω σήμερα και μαθαίνω...
0: Δείχνει κάτι αυτό?
2: Δεν ξέρω αν δείχνει
0: ότι
2: κάτι.
0: Ότι δεν εμπιστεύεται κάποιους παίκτες, λέω τώρα,
2: σίγουρα,
0: δεν ξέρω.
2: Κοίταξε να δεις. Σίγουρα δείχνει ότι θέλει να πάει με 14-15 ποδοσφαιριστές.
0: Αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν πρόκειται. Δεν είναι εύκολο όταν παίζεις Champions League. Παίζεις πρωτάθλημα, έχεις και το κύπελο. Λίγο αυτό δύσκολο μου φαίνεται.
2: Αυτό θα πρέπει να το αλλάξει ο Μάρκο Νίκολιτς. Εγώ δεν θα πω ότι γιατί έβαλε τον Αριάγκα ή γιατί ξεκίνησε με τον Γκατσίνοβιτς ή γιατί ξεκίνησε με τον Ζήνη. Είναι στις προπονήσεις, ξέρει καλύτερα από εμάς. Εμείς απλά κάνουμε μια κριτική και σχολιάζουμε. Σίγουρα ο Γκατσίνοβιτς για παράδειγμα δεν τα πήγε τόσο καλά όσο θα περιμέναμε. Ο Ζήνη ήταν καλύτερος. Πολλοί θα πούν ότι καλύτερα να ξεκινάει από, από τον πάγκο, να έρχεται από τον πάγκο να βοηθάει. Ναι, αλλά χθες είχε κάποιες μικροενοχλήσεις ο Βάργκας στη μέση. Δεν μπορούσε να ξεκινήσει από την αρχή και όταν μπήκε δεν έκανε κάτι το διαφορετικό, δεν βοήθησε ο Βάργκα. Βέβαια, για να βοηθήσει, περιμένεις και έναν ποδοσφαιριστή να κάνει μια σέντρα να φέρει την μπάλα στην περιοχή.
0: Να ταΐσει το ψηλό που λέγανε.
2: Να ταΐσει το
0: μια
2: ψηλό.
0: Στο μπάσκετ.
2: Ο Πήλιος, όσο εργατικός και αν είναι και δουλευταράς, λίγο με τις έντρες πρέπει να το δουλέψει παραπάνω. Θα μπορούσαμε να δούμε τον Λυκογιάννη. Δεν τον είδαμε. Γιατί έχει και γλυκό αριστερό πόδι και καλύτερες έντρες βγάζει. Η ΑΕΚ, τις δύο μεγάλες τις ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο που τις κάνει με τον Λούκα Γιώβιτς, πώς τις κάνει, από τη δεξιά πλευρά, όχι με σέντρα, βάζοντας την μπάλα σιρτά στην περιοχή και δημιουργώντας υπεραριθμία και τρύπα στην άμυνα του Αστέρα από τα δεξιά να γυρίσει μπάλα και να χάσει τα δύο άχαστα ο Λούκα Γιώβιτς.
0: Ο Γιώβιτς πάντως από ό,τι είδα είχε 5 τελικές, αλλά ήταν και άστοχος χθες.
2: Ναι, είχε 5 τελικές, ήταν άστοχος, αλλά περιμένεις και παραπάνω πράγματα και από τον Λούκα Γιώβιτς. Γιατί μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή, τον πιο ακριβό πληρωμένο της ΑΕΚ, μαζί με τα μπόνους που ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Άρα περιμένεις αυτή τη μία ευκαιρία που θα σου δοθεί να την κάνεις γκολ. Βέβαια, η ΑΕΚ να κέρδιζε χθες, δεν θα έπρεπε να καλυφθούν τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι. Δηλαδή δεν θα μπορούσα εγώ να διαβάσω Μέγας Γιώβιτς, απέδρασα την Τρίπολη και όλα αυτά. Πρέπει να μας προβληματίσει και νομίζω είναι προβληματισμένη και στην ΑΕΚ.
0: Αυτά τα δύο πρόσωπα, αυτό που είπαμε και στην αρχή, δηλαδή άλλο πρόσωπο εκτός έδρας, άλλο πρόσωπο στην Φιλαδέλφια.
2: Εγώ δεν θεωρώ και δεν θέλω να πιστέψω αυτά που τις ειρήνες ή τους insider που λένε αριστερά και δεξιά διαλέγουν παιχνίδια ποδοσφαιριστές και επιλέγουν το Champions League, τα παιχνίδια του Champions League και όχι της Ελλάδας. Όχι. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Απλά πρέπει να αλλάξουν και οι ίδιοι νοοτροπία, να τα πάρουν πιο σοβαρά. Δεν είναι θέμα διαλέγω το κάθε παιχνίδι και ούτε είναι θέμα κούρασης. Γιατί η ΑΕΚ έπαιξε με την ΛΑΣΚ την Τρίτη και χθες ήταν η Κυριακή. Άρα καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν μέρες μπροστά για να ξεκουραστεί μια ομάδα.
0: Σωστό, σωστό. Και τώρα μέσα στην εβδομάδα έχουμε Πανσεραϊκό λοιπόν, έτσι.
2: Ναι, έχουμε Πανσεραϊκό, 6 παρατέταρτο στη Νέα Φιλαδέλφια, κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια από 15 ευρώ έως 185, τα πιο ακριβά. Δεν ξέρω πόσο κόσμο θα έχει.
0: Γιατί να πούμε ότι είναι την Πέμπτη το μάτς στις 6 παρατέταρτο.
2: Την Πέμπτη, ναι, ακριβώς, την Πέμπτη, 6 παρατέταρτο, δεν ξέρω πόσο κόσμο θα έχει. Σίγουρα θα υπάρχουν αλλαγές από τον Μάρκο Νίκολιτς, οι δύο του 2014 νεαροί που πρέπει να πάρουν φανέλα βασικού, να δούμε και ποιες άλλες αλλαγές θα κάνει ο Σέρβος τεχνικός. Και όλο αυτό το πρόγραμμα κλείνει την Κυριακή στο Βόλο για να πάμε μετά στη διακοπή των τριών εβδομάδων. Όταν επιστρέψει η ΑΕΚ, το πρόγραμμά της είναι πολύ πιο δύσκολο. Γιατί μπαίνει σε ρυθμούς Champions League πιο δυνατά, με τρία παιχνίδια, έρχονται τα ντέρμπι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ανοίξει το ρόστερ ο Μάρκο Νίκολιτς. Να μην υπολογίζει μόνο 13, 14 ή 15 ποδοσφαιριστές. Ναι. Ερωτήματα λοιπόν που μου έθεσε σωστά, γιατί δεν έκανε παραπάνω αλλαγές.
0: Μου έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα, ναι.
2: Είναι σωστά, έχει παίκτες, είχε παίκτες στον πάγκο. Τώρα γιατί δεν έβαλε τον ένα και γιατί δεν έβαλε τον άλλο.
0: Δηλαδή, ξέρεις, σκέφτομαι, θα μπορούσε να παίξει να ξεκουράσει λίγο το Μουκουντή εκεί προς το δεύτερο ημίχρονο, να παίξει ο Βίντα που δεν θεωρείς ότι είναι κουρασμένος, λέω εγώ τώρα. Και μπροστά πάλι, δηλαδή είχε δύο αλλαγές που δεν τις έκανε καν, δεν τις εκμεταλλεύτηκε. Το λόγο δεν μπορώ να το καταλάβω έτσι από τη στιγμή που δεν είναι 3-4 γκολ η ΑΕΚ μπροστά να πεις ok, ήθελε να δει κάτι, ναι, είμαστε στην πρωτοαγωνιστική και ήθελε να δει κάτι από το σχήμα που παρέταξε. Μου έκανε εντύπωση πάντως.
2: Πολλά θα μπορούσε να κάνει και τον Αριάγκη να τραβήξει πίσω και να βγάλει το Μουκουντή και να βάλει τον Βιτάλης με τον Μαρίνη στο χώρο της μεσαίας γραμμής ή τον Γκάιρινεν. Θα μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα. Δεν τα έκανε, η ΑΕΚ το πλήρωσε, άφησε ακόμα 2 βαθμούς, είναι στο μείον 4 από την κορυφή. Και πλέον ζορίζει το πράγμα, γιατί όσοι λένε ότι είναι νωρίς, ναι, είναι νωρίς εγώ θα πω. Απλά βλέπουμε έναν Παναθηναϊκό πολύ διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, πολύ πιο ποιοτικό.
0: να έχει κάνει καλές μεταγραφές, αλλά ακόμη δεν, έχει, δεν είναι ομάδα που θα ήθελε και ο Νίστρουπ να είναι, γιατί ακόμη είναι και όλοι καινούργοι. Βλέπεις ότι έρχονται παίκτες και μπαίνουν σιγά σιγά στην εξίσωση.
2: Και σωστά το αντιμετωπίζεις εσύ, μακάρι να το αντιμετωπίζουν και όλοι οι Παναθηναϊκοί έτσι όπως αντιμετωπίζεις, γιατί θα έρθουν και αργότερα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Παναθηναϊκού.
0: Και θα έρθουν και στραβές, φίλε, κάποια στιγμή.
2: Βέβαια, θα έρθουν και στραβές.
0: Και εκεί θέλω να δω πώς θα διαχειριστεί το όλο θέμα ο οργανισμός του Παναθηναϊκού.
2: Απλά και οι ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός έχουν χάσει βαθμούς από ομάδες που δεν είναι
0: εκτός προγράμματος, αν μπορούμε να το πούμε.
2: Εκτός προγράμματος, ακριβώς. Ναι. Στην Τρίπολη μπορεί να πει κάποιος ότι είναι μια έδρα η οποία ζορίζει τους μεγάλους. Ναι, θα το δεχτώ. Όμως χθες η ΑΕΚ βάζει στο παιχνίδι τον Αστέρα με το τραγικό λάθος του Μουκουντή. Δεν είχε κινδυνεύσει έτσι πάρα πολύ η ΑΕΚ. Βασικά καθόλου δεν είχε κινδυνεύσει μέχρι να γίνει αυτό το λάθος, χωρίς πίεση κιόλας αυτό το λάθος του Μουκουντή.
0: Και να κλείσουμε με ένα ωραίο βίντεο που είδα. Ναι. Πώς παρουσίασε τις νέες φανέλες το ποδόσφαιρο γυναικών της ΑΕΚ με πρωταγωνιστές τους Αντώνη Αντωνίου και Στέλιο Μαϊνά. Αξίζει τον κόπο. Δεν χρειάζεται να είσαι φίλος της ΑΕΚ. Άμα αγαπάς το ποδόσφαιρο, μπορείς να μπεις να το δεις. Και με το σλόγγαν εμένα μου την έμαθε ο πατέρας μου. Αυτή η ΑΕΚ παρουσίασε την νέα εμφάνιση. Όσοι θέλουν μπορούν να μπουν να τη δουν. Και ας μιλάμε για γυναικείο ποδόσφαιρο που ανεβαίνει και αυτό σιγά σιγά.
2: Ανεβαίνει, να φανταστείτε, δεν έχω προλάβει να το δω το βίντεο, θα το δω κι εγώ. Ανεβαίνει και πρέπει να ανέβει, να φύγει από αυτά τα στενά όρια του ερασιτεχνικού επίπεδου, γιατί γίνονται και εκεί μεταγραφές, όχι μόνο στην ΑΕΚ, και σε άλλες ομάδες, και στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό. Έχουν ανέβει και ομάδες της επαρχίας, της περιφέρειας δηλαδή. Καλό θα είναι να στηρίζονται και αυτά τα κορίτσια.
0: Βέβαια, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε ξεχάσει κάτι, φίλε.
2: Κάποια πράγματα είπαμε και το μεσημέρι στη ΖΕΤΑ, ότι υπάρχουν οι σκέψεις η ΑΕΚ να ζητήσει αναβολή στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, που είναι στις 17 Οκτωβρίου, γιατί ενδιάμεσα 14 και 20 Οκτωβρίου θα παίξει δύο παιχνίδια στην Αγγλία με Σαχτάρ και Manchester City. Ίσως λοιπόν ζητήσει αναβολή για να μην κάνει το πηγενέλα και να παραμείνει μια εβδομάδα στην Αγγλία, να βρεθεί ήδη γίνονται, από όσο γνωρίζω, κάποιες ενέργειες να βρεθεί προπονητικό κέντρο εκεί. Τώρα το αν θα ευοδοθούν όλες αυτές οι ενέργειες και το αν πραγματικά η ΑΕΚ ζητήσει αναβολή θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες.
0: Κάτι που έχει δικαίωμα βέβαια να κάνει.
2: Έχει δικαίωμα, ξέρεις, όταν πέφτουν, γιατί είναι σε μια εβδομάδα. Στο Λονδίνο το παιχνίδι με τη Σαχτάρ, λόγω πολέμου στην Ουκρανία, και στο Manchester κόντρα στη Manchester City το δεύτερο παιχνίδι. Άρα είναι δύο δύσκολα παιχνίδια. Το ένα είναι βατό, εγώ θα πω, με τη Σαχτάρ. Εντάξει, με τη Manchester City δεν μπορείς να κάνεις και πολλά σχόλια.
0: Ό,τι πάρεις καλό είναι εκεί. Αν καταφέρεις,
2: ναι.
0: Να πάρεις κάτι. Έτσι είναι. Λοιπόν, θα τα πούμε, φίλες. Ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα. Να σε καλά, Σάκη.
0: Και εσύ. Γεια σου, Μαρία. Μάριος Μαντσάκος, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

Αμβελά, ο οποίος θα ενισχύσει την προσπάθεια του Βόλου στο φετινό πρωτάθλημα. Θα μεταφέρει εκεί τις εμπειρίες που έχει από μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Να θυμίσω ότι την περασμένη αγωνιστική περίοδο ήταν στην Άντα, νικός από τον Ολυμπιακό. Φέτος όμως αποχώρησε με κανονική μεταγραφή για την Θεσσαλική.

Είμαστε 12 λεπτά πριν από τις 7, φίλες και φίλοι. Πάμε λίγο στον Πανετολικό, όπου εκεί χθες είχαμε το τραυματισμό του Γιάννη Σατσιά, του Κύπριου παίκτη της ομάδας του Αγρινίου. Αποχώρησε με έντονες ενοχλήσεις. Υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία σήμερα, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι έχει υποστεί ρήξη πελματιαίας απονεύρωσης, με αποτέλεσμα να χρειάζεται ένα αρκετά σημαντικό διάστημα αποχής από τις υποχρεώσεις της ομάδας. Δεν θα πάει σε χειρουργείο. Το ιατρικό επιτελείο της ομάδας επέλεξε τη συντηρητική αγωγή. Τώρα, ο χρόνος της επιστροφής θα κριθεί από την πορεία της αποκατάστασης, καθώς που, από ό,τι καταλαβαίνετε, πρόκειται για σημείο που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή για να αποφευχθεί υποτροπή. Ο Γιάννης Αναστασίου τώρα θα πρέπει να βρει λύσεις για να καλύψει το κενό του παίκτη στη μεσαία γραμμή του Πανετολικού. Ο Πανετολικός, ο οποίος προετοιμάζεται για το μάτς με τον ΠΑΟΚ, ένα δύσκολο παιχνίδι.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Μάνο Σαραμόπουλο. Γεια σου Μάνο, καλή εβδομάδα φίλε.
1: Καλησπέρα από την όμορφη Γελιόλου Θεσσαλονίκη, εδώ που έχει ξεκινήσει από σήμερα η συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA, που θα έχει επίμαχο θέμα, το οποίο βεβαίως δεν θα συζητηθεί με ανοιχτές πόρτες αλλά με κλεισές πόρτες. Το θέμα ποιον θα στηρίξει η συμμαχία Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας UEFA, δηλαδή ΚΟΝΚΑΚΑΦ, Βόρειος Κεντρική Αμερική και Ασία, για τις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν τον Μάρτιο στο Ραμπάτ του Μαρόκου. Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο εναντίον του σημερινού πρόεδρου της ΦΙΦΑ και εναντίον για τις ενέργειες του που έχει κάνει, είτε με το θέμα του Μπαλογκούν που τον πήρε τηλέφωνο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ, και άλλαξε η απόφαση και έπαιξε ο Μπαλογκούν, ευτυχώς που νίκησε το Βέλγιο. Και μετά το θέμα την πρόταση εκεί που πήγε να περάσει μόνος του, χωρίς να έχει κάνει διαβούλευση με τους άλλους ομολόγους του πρόεδρους, για την πώληση του 20% των δικαιωμάτων του παγκοσμίου κυπέλου. Το οποίο βέβαια καταλαβαίνει κανένας, το προκάλεσε μεγάλο σάλο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και έχει ξεκινήσει μια δικαστική διαμάχη στις αίθουσες του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, όπου η UEFA έχει στείλει ένα φάκελο 60 σελίδων. Και από εκεί και πέρα ο Τζόσουα Κούσνερ, ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, έχει αναθέσει σε έναν από τους κορυφαίους νομικούς των ΗΠΑ, τον Άλεξ Σπύρο, να υπερασπιστεί τον Τζιάνι Φαντίνο και να αποδείξει ότι δεν πήγε για να βγάλει κέρδος και όλα αυτά ήταν για το καλό του ποδοσφαίρου.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Και βεβαίως αύριο πρέπει να πούμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, θα γίνει η γιορτή των 100 ετών από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, όπου ήδη βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και ο Φερνάντο Σάντος, ο σπουδαίος αυτός Πορτογάλος προπονητής που έχει βοηθήσει πάρα πολύ όταν ήταν στη Μόνη της Εθνικής Ελλάδος. Πιστεύω ότι θα έρθει και απόψε, θεωρώ, ο Τόρε Χάγκελ, που είναι ο αρχιτέκτονας μεγάλης επιτυχίας του 2004, που η Ελλάδα πήρε το μεγαλύτερο έπαθλο στην ιστορία της και δεν ξέρω πότε θα πάρει το επόμενο. Η μεγαλύτερη έκπληξη του 21ου αιώνα αυτή, του 20ου αιώνα. Και βεβαίως πολλά μεγάλα ονόματα του διεθνούς ποδοσφαίρου, καλοί παράγοντες, ο Ζαωράκης, ο Μπασινάς, ο Μπίρχοφ ο Γερμανός που είχε πετύχει εκείνο τον γκολ στον ξαφνικό θάνατο και έκτοτε σταμάτησε να ισχύει αυτή η εφαρμογή όπως την είχε αποφασίσει τότε ο Ζεμπλάτερ, ο πρόεδρος της FIFA εκείνη την εποχή, και το είχε ενστερνιστεί όπως καταλαβαίνουμε όλοι η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία. Και πάρα πολλοίς κόσμος, το αφάν κατέτο του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου είναι συγκεντρωμένο εδώ στη Θεσσαλονίκη για αυτό το διήμερο το εκπληκτικό.
0: Οπότε αύριο θα τα πούμε πάλι από τη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και αύριο και μεθαύριο.
0: Και μεθαύριο. Είδα ότι συνάντησες και τον Γιώργο Κούδα.
1: Τον Κούδα. Τον Κούδα δεν το συνάντησα.
0: Όχι τον Κούδα, τι είπα τώρα. Τον πρόεδρο της ΕΠΟ ήθελα να πω.
1: Το Μάκη το Κακάτσι.
0: Το Μάκη το Κακάτσι, ναι, ναι. Και φαντάζομαι, δεν ξέρω.
1: Και τον Φερνάντο Σάντος και το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ που πήρε από την Αλτζαζίρα, δανεικό για ένα χρόνο, τον Σέντερ Φορ, τον Μπενζά.
0: Μάλιστα, χτυπάει η καρδιά της Θεσσαλονίκης πάντως σε αυτό,
1: ακριβώς,
0: το διήμερο, έτσι.
1: Ακριβώς, έτσι είναι. Μάλιστα. Μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που ολοκληρώθηκε χθες, σήμερα το προσεχές τριήμερο συνεχίζει να χτυπάει η καρδιά της Θεσσαλονίκης σε παγκόσμιο επίπεδο αυτή τη φορά, βεβαίως.
0: Μάλιστα, και ο Μάνος Σαραμόπουλος είναι εκεί, δεν το συζητάμε.
1: Πάντα.
0: Μάλιστα, λοιπόν, δεν ξέρω, έχεις κάτι άλλο να μας πεις.
1: Να πούμε ότι τα Ελληνόπουλα πέτυχαν αρκετά γκολ αυτό το Σαββατοκύριακο, έτσι, ο Μπάμπης ο Κοστούλας και δημιούργησε γκολ για την Brighton επί της Coventry, τον αποθέωσε και ο προπονητής Coventry ο Frank Lampard, λέγοντας το παιδί αυτό έχει μέλλον και αξίζει να πάει μπροστά, ο ίδιος λέει δουλεύω σκληρά, θέλω να πάω όσο πιο ψηλά γίνεται, ο Δουβίγας πέτυχε γκολ με την Κόμπο, ο Τζόλης αυτή τη φορά ήταν ο δημιουργός του γκολ που πέτυχε η Arsenal και νίκησε αν διεκτός στη Sunderland. Δύο γκολ πέτυχε ο Βαγγέλης ο Παυλίδης στην Benfica που νίκησε 3-1 η Ζιλ Βισέντε και έχει φτάσει στα 13 γκολ. Ο Αλμίρας στη Τζουρ Γκάρντεν στη Σουηδία σκόραρε και αυτός. Γενικά πάνε καλά τα Ελληνόπουλα.
0: Μπράβο, ευχάριστο ένας.
1: Ευχαριστώ.
0: Μάλιστα. Ωραία, μάνα μου, θα σας συναντήσουμε και αύριο.
1: Έγινε. Καλή συνέχεια.
0: Ξεχαιρετώ, φίλε. Λοιπόν, ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος, έτσι γρήγορα μας είπε όλα όσα συμβαίνουν στην πρωτεύουσα.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Τέλος για το πρώτο μέρος της εκπομπής. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 27 13 680.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
5: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τι.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
10: Γνωστά τα αποτελέσματα της μαγνητικής του Βιθέντε Ταμπόρδα που αποχώρησε με ενοχλήσεις στον προσαγωγό από την χθεσινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στον Πανατολικό. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον αγώνα με την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης για το κύπελλο Ελλάδος. Αρνητικά απάντησε η ΠΑΕ Καλαμάτα στο αίτημα του Τριφυγιού για εισιτήρια στο παιχνίδι της Κυριακής λόγω σχετικής σύμβασης με το Δήμο Νίκαιας για την παραχώρηση του γηπέδου. Συμπτώματα γαστρεντερίτιδας παρουσίασαν 6 παίκτες και 5 και μέλη του staff του Παναθηναϊκού Άκτορ και 8 της ΑΕΚ με τα 5 κρούσματα να αφορούν παίκτες. Ανησυχία επικράτησε στις δύο ομάδες εν ώψη των πρώτων επίσημων υποχρεώσεων. Την εκτός έδρας εμφάνιση για τη νέα σεζόν παρουσίασε η Πράσινη ΚΑΕ. Την πρώτη του προπόνηση με τον ΠΑΟΚ πραγματοποίησε ο Κογκολέζος επιθετικός Σιμών Μπάντζα. Ο δανεισμός του οποίου ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Ντεσπότοφ, Λουσέ και Χατζηδιάκος. Θεραπεία για Μεϊτέ, Γιαννούλη και Σάρι και Τσάλοφ. Το ενδεχόμενο αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική τη Super League και την παραμονή τη ομάδα στην Αγγλία για μία εβδομάδα για του αγώνε με Σακτάρ και Manchester City στι 14 και 20 Οκτωβρίου. Αντίστοιχα, εξετάζει η ΑΕΚ σε εκτεταμένο rotation στην αναμέτρηση κυπέλου με τον Πανσεραϊκό. Αναμένεται να προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτ. Την έναρξη τη διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα τη 5η ανακοίνωσε και την ομόβρη ΠΑΕ. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Μπρούμα ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Άρη για 1-1 χρόνια. Την περίπτωση ενός ακόμα στόπερ εξετάζουν οι κίτρινοι σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η υπόθεση του Σούταρ. Τρέλα στον Όφι εν ώψη Χοφενχάιμ, καθώς περισσότερα από 12.000 εισιτήρια έχουν πωληθεί εν ώψη της αναμέτρησης της Πέμπτης στο Παγκρίτιο Στάδιο για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Μεταγραφικό μπάμ από τον Βολό, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του 36χρονου Γάλλου μεσοπιθετικού Ρέμι Καρμπελά με κανονική μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Για δεύτερη αγωνιστική της Super League 2, ο Πανιόνιος επικράτησε 1-0 το Απόλλωνα Καλαμαριάς, στο ημίχρονο Παθρακικός ΠΑΟΚ 1-0. Με έπαθλο τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο handball ανδρών, ΑΕΚ και Ολυμπιακός κοντράρονται στις 7.30 στο κλειστό γυμναστήριο Καματερού για τον τελικό του Super Cup. Τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport. Την πρώτη της νίκη στο φετινό Eurovolley ψάχνει η εθνική ομάδα ανδρών που αντιμετωπίζει τις 10 της Σλοβενία για την τρίτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου που φιλοξενείται στη Μόντενα της Ιταλίας. Τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport. Η Λίτζ υποδέχεται στις 10 τη Newcastle στον αγώνα που ρίχνει την αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής Premier League. Για την τέταρτη στροφή της Serie A στις 7.30 η Κόμο φιλοξενεί την Πάρμα και η Τωρίνο τη Ρώμα, ενώ για την πέμπτη αγωνιστική της La Liga η Villarreal κοντράρεται με τη Real Betis. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten, παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Λίγο μετά τις 7, 6 λεπτά συγκεκριμένα, επιστρέψαμε, δεύτερο μέρος της εκπομπής, εδώ στο Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Sports On Air Live μέχρι και τις 8, μέχρι και τις 9, συγγνώμη. Με το Σάκη Πουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη να είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-4521-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Σας περιμένω μέχρι και τις 9 λοιπόν. Καλησπέρα στο φίλο τον Τάκη τον IG. Όχι καλέ μου φίλε, δεν συνεχίζει εδώ στο βαθμό ο Ευάγγελος.

Τα οικονομικά site γράφουν, λέει ο φίλος ο Διονύσης, για επικείμενη πώληση της Νόβα ή μέρος της Νόβα σε δύο μνηστήρες. Κόντρα μεταξύ Βαρδινογιάννη Μαρινάκη Κυριακού και του Αλαφούζου. Τα έτοιμα, με ερωτηματικό. Τα έτοιμα είναι καλύτερα, λέει ο φίλος, από το να φτιάξει κάτι από την αρχή. Γι' αυτό το λόγο πήρε ο Αλαφούζος στο κύπελο, τον μπάσκετ και τον Ηρακλή. Αναρωτιέται. Συμμαχίες να υπάρχουν για να κάνουμε τη δουλειά μας. Κάπου πρέπει να επενδύσουμε και τα τρελά κέρδη από τα πετρέλαια, λέει ο φίλος ο Διονύσης. Μάλιστα. Και εγώ διάβασα τις προηγούμενες ημέρες ότι ήταν κοντά ο Γιάννης Αλαφούζος να εξαγοράσει το αθλητικό μέρος της Νόβα. Για να δούμε αν θα γίνει αυτό.

0: Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Κώστα.
2: Έλα, Σάκη μου, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Τι γίνεται, τι κάνεις?
2: Όλα καλά.
0: Τι φρέσκο έχουμε?
2: Κοίταξε να δεις, είμαστε σε διαδικασία και στην τελική ευθεία για την απόκτηση center forward. Προφανώς και έχουν αλλάξει τα δεδομένα σε σχέση με αυτά που έλεγα πριν από λίγες μέρες. Πρώτον, γιατί άλλαξε ο προπονητής, ο Μεντιλίμπαρ ήταν απόλυτος ότι δεν ήθελε center forward για την Ελλάδα. Όμως ο νέος τεχνικός, ο Ιμανούλ Αλουαθίλ, σε συνεργασία με τον Αντώνιο Κορδόν, έχουν καταλήξει ότι πρέπει να αποκτηθεί ένα center forward, ο οποίος βέβαια δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη. Έτσι εννοείται, και μια και το λέω αυτό, να σου πω ότι δηλώθηκε και επίσημα, αυτό που είχαμε πει την Παρασκευή, ότι ο Γιάρεμτσουκ παίρνει τη θέση στην ευρωπαϊκή λίστα του Άτιο Κολυκαμπή.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, υπάρχουν δύο-τρεις περιπτώσεις, μια λίστα με δύο-τρεις περιπτώσεις για τους οποίους ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός. Να σου πω ότι αυτή η μεταγραφή πρέπει να κλείσει μέχρι αύριο, έτσι. Τουλάχιστον για τα ονόματα που ακούγονται.
0: Ναι.
2: Και δεν θα είναι από τους ελεύθερους.
0: Ναι, η ελεύθερη, ναι, η ελεύθερη νομίζω πάει μέχρι τέλος του μήνα.
2: Τέλος του μήνα, ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά θα πάει σε περίπτωση ελεύθερο Ολυμπιακός μόνο αν χαλάσει, αν δεν είναι εφικτή τελικά μία από αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, αυτό που είπα στην Ζέτα το μεσημέρι, είναι φανερό ότι στην Ισπανία έχει επικεντρωθεί το ενδιαφέρον λόγω του προπονητή αλλά και του Κορδόν. Ακούγονται δύο ονόματα, του Μπόρχα Μαγιοράλ της Χετάφε, center forward,
0: ναι,
2: 29 ετών, και του Μπόρχα Εγκλέσια στη Στέλτα και της Εθνικής Ισπανίας, έτσι. Η δεύτερη περίπτωση είναι πιο δύσκολη από την πρώτη, γιατί η Στέλτα φαίνεται να ζητάει αρκετά χρήματα, τελειώνει το συμβόλαιο του χρόνου του καλοκαίρι, του χρόνου του καλοκαίρι. Οπότε έχουμε μείνει εκεί, νομίζω ότι μέχρι αύριο το βράδυ ο Ολυμπιακός θα έχει κλείσει center forward κάποιον από τους δύο.
0: Και νομίζω και οι δύο είναι ενεργοί, δηλαδή έχουν κάνει την προετοιμασία τους και είναι έτοιμοι να έρθουν να παίξουν, δηλαδή με αυτή την εντολή.
2: Ναι, ο Ιγκλέσιας είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού τον τελευταίο καιρό. Ο Μαγιοράλ είναι σε καλύτερη κατάσταση και πιο έτοιμος.
0: Μάλιστα.
2: Και γι' αυτό ο Ολυμπιακός ψάχνει για παίκτη ο οποίος να μπορέσει να έρθει άμεσα και να βοηθήσει. Γιατί η περίπτωση του Ικάρντι, ας πούμε, που ακούγεται εδώ και καιρό, δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος λες ότι θα έρθει αύριο και θα παίξει, γιατί ο Ιταλο-Αργεντινός είναι μεγάλο όνομα βεβαίως, αλλά έχει πολύ μεγάλο συμβόλαιο, πάνω από 6 εκατομμύρια, που δεν συζητάει ο Ολυμπιακός για τέτοιο συμβόλαιο, περίπτωση, αλλά είναι και ανενεργός εδώ και αρκετό καιρό, το καλοκαίρι. Δηλαδή νομίζω ότι θέλει κανένα τρίμηνο, δίμηνο με τρίμηνο για να επανέλθει σε κάποια επίπεδα. Οπότε δεν φαίνεται, ας πούμε, ότι μπορεί να υπάρχει και λόγω του οικονομικού, αλλά γενικά και γι' αυτό που σου λέω, ότι δεν είναι έτοιμος αυτή τη στιγμή να βοηθήσει άμεσα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός θέλει παίχτη να έρθει και να παίξει και την Κυριακή με το Λεβαδιακό.
0: Ναι, τέτοιον παίκτη θέλει ο Ολυμπιακός τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι. Τώρα από εκεί και πέρα θα πάμε στο παιχνίδι της ερχόμενης Τετάρτης. Αύριο είναι η συνέντευξη τύπου του προπονητή το απόγευμα. Η πρώτη συνέντευξη τύπου του Ιμανούλ Αλγουαθίλ μαζί με ένα ποδοσφαιριστή, όπως συμβαίνει πάντα πριν από τα παιχνίδια, από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι έχει στο μυαλό του. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα έχει στη διάθεσή του το Φορτούνι, ο οποίος είναι τιμωρημένος, έτσι έχει αποβληθεί με την ΑΕΜΕΓΕ.
0: Μπήκε στα βαθιά κατευθείαν ο νέος προπονητής.
2: Ναι, σίγουρα δεν έχει στη διάθεσή του τους δύο του τραυματίες, οι Πιόνι και ο Ρόγα, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς δεν είναι στη λίστα. Και θα ψάξουμε να δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές του. Νομίζω πλέον χωρίς και το Φορτούνι είναι συγκεκριμένες. Πουέρτα, δεν ξέρω αν θα είναι πάλι ο Φρόιλερ, ο οποίος στα 34 του, αν μπορεί να αντέξει, ας πούμε, παιχνίδια Σάββατο, Τετάρτη, Κυριακή με το Λεβαδιακό. Και δεν έχει κάνει και καλή προετοιμασία, γιατί ήρθε από το Μουντιάλ, έκανε ένα Μουντιάλ πολύ καλό, δεν ξεκουράστηκε πολύ. Νομίζω θα έχουμε επιστροφή Ζέλσον. Και center forward θα είναι ο Γιάρεμτσου. Έτσι. Ήταν η πρώτη φορά που ο Γιάρεμτσου θα ξεκινήσει βασικό στην ενδεκάδα. θέλει παιχνίδια και ο Καρνός βέβαια, γιατί και αυτός είχε καιρό να έκανε προπονήσεις κανονικά στο Ρέντι όλο
0: ναι, δεν έχει ρυθμό όμως, αφού δεν έχει παιχνίδια.
2: Και, ναι, και προετοιμασία και κανονικά ήταν στις προπονήσεις, έδινε το παρόν και είναι και συνεπής και μάλιστα από ό,τι ξέρω έκανε και ατομικές προπονήσεις μόνο στο Σιβούλα όλο αυτό το διάστημα, προσπαθώντας να είναι σε μια καλή κατάσταση. Τον είδαμε, έπαιξε ένα 20 λεπτό προχθές στο παιχνίδι με τον Όφη και μάλιστα έφερε και μια ευκαιρία στις καθυστερήσεις με κεφαλιά να ισοπαρίσει. Νομίζω ότι ο Γιάρμης είναι center for και μια και μιλάμε για το παιχνίδι αυτό, να σου πω ότι έχουν εξαντληθεί σχεδόν όλα τα εισιτήρια. Έχουν απομείνει μόνο 1.300, τα οποία είναι από επιστροφές χορηγών. Τα οποία θα διατίθενται μέχρι αύριο λίγο πριν την έναρξη του αγώνα.
0: Τι ώρα είναι
2: το αγώνα? Συγγνώμη, και, συγγνώμη τώρα που θυμήθηκα, εκτός από το Φορτούνι, 10 η ώρα είναι το παιχνίδι αύριο, την Τετάρτη. Εκτός από το Φορτούνι που είναι τιμωρημένος, θα έχει στη διάθεσή του και το ΣΑ, ο οποίος έχει πάθει μια θλάση και δεν θα είναι σίγουρα διαθέσιμος για το παιχνίδι με τη Γιαγγελόνιο. Τώρα για τη Λιβαδία δεν έχουμε ενημέρωση αυτή τη στιγμή. Αν θα μπορεί να τον υπολογίζει ο προπονητής.
0: Μάλιστα.
2: Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Προσπαθεί ο Εμμανουέλ να δώσει στους παίκτες να καταλάβουν το παιχνίδι με τον Όφη και ό,τι έγινε θα πρέπει να τα αφήσουν πίσω και να κοιτάξουν μπροστά, γιατί μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος υπάρχουν δύο παιχνίδια, Σάκη. Αυτό το μεθαυριανό με την πολωνική ομάδα, η οποία είναι καλή ομάδα υπόψη, επιθετική ομάδα, και αυτό με τη Λιβαδιά την ερχόμενη Κυριακή στις 5 ώρα είναι το παιχνίδι αυτό, και μετά να έρθει η διακοπή. Βέβαια τι διακοπή, γιατί θα υπάρχουν, για να πεις ότι θα μπορέσει να δουλέψει και να έχει διαθεσή, θα λείπουν καμιά πάνω από 12 διεθνείς με τις εθνικές ομάδες. Οπότε καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα δεν είναι απλά, θέλει χρόνο, θέλει υπομονή, δεν ξέρω αν ο κόσμος έχει υπομονή και πότε ο κόσμος θα σταματήσει να κάνει τις ειδήσεις και να αναπολύει τον Μεριλίμπαρ. Γι' αυτό είναι η μεγάλη πληγή αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό. Το είδαμε το Σάββατο το βράδυ και δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί. Αν το συνεχίσουν κάποιοι, κακό στην ομάδα θα κάνουν. Ο καθένας με το μυαλό που διαθέτει σκέφτεται και πράττει και ανάλογα.
0: Πολύ σωστό. Ρωτάει ο φίλος ο Διονύσης για τον Κορδόν. Ναι. Λέει, έχει σημασία τι θα προτείνει πλέον ο Κορδόν?
2: Με ερωτηματικό μου λες τώρα?
0: Με ερωτηματικό. Μου κάνει εντύπωση γιατί τώρα ήρθε ο Κορδόν. Νομίζω ότι έχει σημασία, φαντάζομαι.
2: Βέβαια. Αυτή τη στιγμή ο Κορδόν μαζί με τον προπονητή είναι οι δύο που αποφασίζουν για τα μεταγραφικά και φυσικά έχει. Έχει εικόνα ο Κορδόν από τον Ολυμπιακό. Είχε έρθει και πριν 3 μήνες και μιλήσει με τον Μαρινάκη. Είχε ασχοληθεί για κάποιο διάστημα και αν τελικά δεν υπήρχε συνεργασία. Δεν είναι άσχετος με τον Ολυμπιακό ο Κορδόν. Είναι ενημερωμένος και αυτός είναι που προτείνει και λέει στον προπονητή τι θέλει και τι δεν θέλει. Το ίδιο γίνεται, ας πούμε, τώρα και με τους δύο center for τους Ισπανούς που σου λέω.
0: Ναι, αυτά που είπες πριν.
2: Μόρχα Εγκλέσιας και ναι, και τον Μαγιοράλ. Είναι δύο ονόματα τα οποία τα έχει προτείνει ο Κορδόν, έχει καλές σχέσεις με την ισπανική αγορά, ξέρει τι γίνεται, αλλά από εκεί πέρα ο προπονητής είναι αυτός που θα αποφασίσει. Πάντως ο Ολυμπιακός θα κάνει σίγουρα μια μεταγραφή center for μέχρι αύριο. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Δεν θα τα αφήσει δηλαδή να πάει για μετά να ψάξει κάποιο ελεύθερο, γιατί ελεύθεροι τώρα...
0: Εμπλέκεις μετά, ναι.
2: Αλλά όχι, δεν είναι αυτό. Είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ποιος ελεύθερος, ας πούμε, τώρα θα έχει κάνει προετοιμασία ή θα γυμνάζεται ή θα είναι σε καλή κατάσταση για να έρθει και να μπει στην ομάδα.
0: Ναι, γι' αυτό το είπα, ναι.
2: Αλλά είναι φανερό ότι ο προπονητής θέλει ένα center for για το ελληνικό πρωτάθλημα. Όχι ότι δεν του αρέσει ο Γκονζάλες, αλλά θεωρεί, ας πούμε, ότι ακόμα είναι ανέτοιμος για να βασιστεί η ομάδα σε αυτόν. Και λογικό είναι να ψάχνει. Άλλωστε νομίζω το είπε και άφησε να αναιρεθεί και στη συνέντευξη τύπου αυτό. Ότι είπε καλά λόγια για τον Γκονζάλες τον Μεξικανό, αλλά είναι μικρός ακόμα. Είναι πρώτη φορά που βγαίνει από την πατρίδα του, μέχρι να προσαρμοστεί. Θέλει δουλειά και θα του δοθούν οι ευκαιρίες. Αλλά από εκεί και πέρα θέλει και άμεσες λύσεις. Και η άμεση λύση, ας πούμε, δεν βλέπει ότι είναι αυτός. Θέλει ένα center forward που να σέρνει την μπάλα στα δίχτυα. Γιατί το πρόβλημα του Ολυμπιακού συνεχίζεται, συνεχιζόταν και με τον Ελαιώσιο, ήταν όλοι καμπή στην ομάδα, συνεχίζεται και τώρα που ο Καρμπή είναι εξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι και δεν μπορεί να κάνει τίποτα, να προσφέρει τίποτα. Και δεν θα μπορεί για το επόμενο εξάμηνο.
0: Ναι.
2: Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχει στο μυαλό του, ας πούμε, ότι πρέπει εδώ και τώρα να βρεθεί ένα center for. Τώρα τι θα γίνει τον Ιανουάριο, στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, είναι άλλη ιστορία, αλλά πάμε πολύ μακριά.
0: Έχουμε δρόμο μέχρι τότε. Ένας φίλος ρωτάει για τον Καμπελά που πήγε στο Βόλο, αν είναι κανονική μεταγραφή ή ελεύθερο.
2: Με μεταγραφή είναι, φίλε. Ο Καμπελά έτσι και αλλιώς ένα χρόνο είχε ακόμα συμβόλαιο. Mm. Είχε δύο χρόνια με τον Ολυμπιακό συμβόλαιο. Mm-hmm. Είναι ένα χρόνο είχε ακόμα μεταγραφή. Πήγε, απαλλάχθηκε ο Ολυμπιακός από ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, να ξέρει ο φίλος και γενικά ο κόσμος. Και ένα συμβόλαιο γύρω στα 1.300 ο Καμπελά. 1.500 νομίζω ήταν, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε απαλλάχθηκε από αυτό το συμβόλαιο. Δεν ξέρω αν θα το πληρώσει όλο ο Βόλος και ο Ολυμπιακός μαζί. Το θέμα είναι ότι ανακοινώθηκε και επίσημα από ό,τι ξέρω από τον Βόλο.
0: Ναι, ανακοινώθηκε, ναι, το είπα στην αρχή της εκπομπής.
2: Πότε θα πάει ο Γάλλος εκεί και πιθανότατα θα κλείσει και την καριέρα του.
0: Είναι πόσο, 36,
2: γιατί είναι 35 χρονών σε 36.
0: Εκεί. Βγήκε και ο διαιτητής να πούμε για το μάτσο του Ολυμπιακού με την
2: Ελλάδα. Ναι, ένας Γερμανός.
0: Όσμερς.
2: Όσμεν, ναι.
0: Μάλιστα. Και νομίζω δεν έχει ξανασφυρίξει ευρωπαϊκό παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματο. Έχει σφυρίξει τον Ολυμπιακό, νομίζω. Αν θυμάμαι καλά.
2: Δεν το ξέρω.
0: Νομίζω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο εσύ να
2: σφυρίξει. Όχι, όχι. Αυτά προσερνά. Ό,τι εξέλιξη υπάρχει στο μεταγραφικό θέμα για ό,τι αφορά το Center for, θα ενημερώσουμε άμεσα του ακροατέ και του φίλου και τι φίλε τη ακροατήρε του Ιντερβέντερ Ελλάδα Σπορτ.
0: Έγινε Κώστα, μου σε ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα. Καλό βράδυ.
2: Να σε καλά.
0: Για χαρά. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, φίλες και φίλοι.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Είκοσι τρία λεπτά μετά τις 7, συντονισμένοι πάντα σωστά, εδώ στο Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports 94,3.

25 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε για Παναθηναϊκό. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι εδώ, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
0: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
0: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
1: Η ώρα είναι 7:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

33 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Sports on Air Live μέχρι και τις 9 με όλη την αθλητική επικαιρότητα εδώ στην Ελλάδα Sports 94,3.

Πάμε να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο πρώτος τρόπος 698-4521-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας.

φίλος ο Διονύσης λέει: υπομονή έχουμε. Ο Ολυμπιακός έχει ένα σημαντικό μάτς την Τετάρτη. Η Λεβαδιά δεν βλέπετε. Χθες πήρε το πρώτο της βαθμό μετά από τρεις ήττες. Εγώ θα πω, καλέ μου φίλε Διονύση, ότι αυτά τα παιχνίδια χρειάζονται προσοχή με τις μικρομεσαίες, με τις λεγόμενες μικρομεσαίες ομάδες, γιατί είδαμε δύο στραβοπατήματα η ΑΕΚ. Και δεν θα μιλήσω για φέτος, για πέρυσι, πρόπερσι. Ο Παναθηναϊκός πόσους βαθμούς έχασε από κακός αυτός Παναθηναϊκός, από ομάδες της μικρομεσαίες που λέμε. Απλά ο Ολυμπιακός χρειάζεται λίγο υπομονή, να γνωρίσει καλά τους παίκτες ο προπονητής και να κάνει αυτούς τους πολύ καλούς και ποιοτικούς παίκτες να τους κάνει ομάδα.

Να σας πω ότι ξεκίνησαν τα δύο από τα τρία παιχνίδια για τη Σέρια στην Ιταλία. Τρίτο λεπτό και στα δύο μάτς. Κόμο Πάρμα 0-0, Τορίνο Ρώμα 0-0. Στις 10 παρατέταρτο θυμίζω Ίντερ Ουντινέζε. Να θυμίσω και για την Premier League στις 10 ένα μάτς, Λίντς Νιουκάστλ. Και φυσικά για όλα αυτά τα μάτς θα έχετε ενημέρωση εδώ από το σταθμό μας.

0: Πάμε να συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά.
1: Ελλάδα Sports 94.3.
0: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
2: Άκη μου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Χρόνια πολλά κιόλας για την ημέρα.
2: Μεγάλη γιορτή σήμερα και επίτρεψέ μου πριν πούμε οτιδήποτε να πούμε και εμείς τα συλληπιτήριά μας.
0: Εννοείται.
2: Και το χαμό του μεγάλου καλλιτέχνη του Γιώργου Ματζονάκη. Που είτε τον άκουγε κάποιος, είτε δεν τον άκουγε, είτε του άρεσε, είτε δεν του άρεσε. Άφησε το αποτύπωμά του και πάνω απ' όλα γιατί ήταν αυθεντικός. Ήταν αυθεντικός, αν μη τι άλλο.
0: Ακριβώς. Και ένωσε πολλές γενιές, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή, κοίτα, υπάρχουν κάποια τραγούδια που ακούγονται πάρα πολλά χρόνια, θα συνεχίσουν να ακούγονται. Κάποια τραγούδια που ακούνε και οι πιτσιρικάδες, αλλά ακούνε και οι παλιότεροι και οι πιο μεγάλοι
2: και από εμάς.
0: Ακριβώς. Ήταν ροκ τύπος πάντως.
2: Ήταν ροκ τύπος και ήταν φοβερό ότι μπορούσε με ένα ροζ κουστούμι και χρυσές μπότες να τραγουδήσει Στράτο Διονυσίου και να το υποστηρίζει, να περνάει και να χειροκροτείται κιόλας.
0: Ακριβώς.
2: Από όλες τις ηλικίες. Έτσι που ήταν δικό του αυτό το πράγμα. Το είχε κερδίσει, το είχε χτίσει. Εντάξει, εγώ δεν είμαι και. Έχω πολύ συνέστημα γιατί υπήρξε συμμαθητής της γυναίκας μου στο Πολυκλαδικό Λύκειο και υπήρχε άλλη επαφή οικογενειακός. Τέλος πάντων, όλα να είναι καλοτάξιδος και θα ζει πάντα μέσα από τα τραγούδια.
0: Ακριβώς. Και εγώ έτυχε να τον έχω γνωρίσει, φίλε, όταν έκανε τα πρώτα του βήματα. Νεαρός τότε, όπως και εγώ στο ραδιόφωνο.
2: Έτσι και βγαίνει
0: αγωνιστής και ξέρεις τι.
2: Ήξερα ότι βέβαια αγωνιστής και στην επαρχία το αγροτικό του πολλά χρόνια.
0: Βέβαια και στην Πάτρα και να σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι έπαιζε ένα ρόλο, ρε φίλε, με όλα αυτά τα ανατρεπτικά. Αλλά η ψυχή του, η ψυχούλα του παρέμενε.
2: Είχε βαθιά πίστη.
0: Μπράβο με το λαό. Και δεν τη διαφήμιζε ποτέ, γιατί δεν υπήρχε και λόγος να το κάνει έτσι.
2: Και ούτε διαφήμιζε και ποτέ το πόσο και πώς βοήθησε έτσι του
0: πολλού. Αυτό το γνωρίζω. Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι χριστιανικό σε αυτή τη ζωή, είναι να προσφέρει χωρίς να το διαφημίζει.
0: Ακριβώς.
2: Οπότε νομίζω ότι είσαι κοντά σε αυτό που λέμε Θεό, ότι λέει Θεό ο καθένας,
0: ναι,
2: από εμάς.
0: Μια πονεμένη ψυχή με λίγα λόγια τώρα, ειδικά τα τελευταία χρόνια.
2: Εντάξει, κοίτα, όλοι οι καλλιτέχνες έχουν μια, οι σπουδαίοι καλλιτέχνες έχουν και μια πληγή μέσα, στην οποία προσπαθούν μέσα από την τέχνη να την εκφράσουν.
0: Ακριβώς.
2: Και να πάμε στην ίαση. Αυτά. Πάμε
0: χρόνια πολλά να πούμε στο Σταύρο και στη Σταυρούλα, λοιπόν, που σήμερα γιορτάζουν.
2: Στο Σταύρο και στη Σταυρούλα, βέβαια.
0: Λοιπόν, χθες ο Παναθηναϊκός είχε ντέρμπι κορυφής με τον Πανετολικό.
2: Με το φανταστικό Αγρίνιο,
0: πολύ καλά τα λες. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλός ο Παναθηναϊκός και σιγά σιγά φαίνεται ότι μπαίνει η ταυτότητα του νέου προπονητή του. Mm-hmm. Μπαίνουν παίκτες στην εξίσωση, έκανε και αλλαγές ο προπονητής σε αυτό το μάτς. Είδαμε, ας πούμε, βασικό τον Ουναΐ από την αρχή στο παιχνίδι. Σε γενικές γραμμές, νομίζω ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού έφυγαν ευχαριστημένοι χθες όσοι πήγαν στο Ολυμπιακό Στάδιο και αυτοί που είδαν το μάτς από τη τηλεόραση. Εντάξει, θα μου πει κάποιος δεν είχε το στερεό απέναντί του, okay. Αλλά γενικά, λέγαμε εδώ και καιρό ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται το χρόνο του και όχι ότι είναι έτοιμος ακόμα. Για μένα, έχει δρόμο ακόμα για να πεις ότι έχει φτιάξει την ομάδα να παίζει έτσι ονίστροπο όπως αυτός θέλει, μπαίνοντας στην εξίσωση και τελευταία καινούργια. Μην ξεχνάμε, να το πω και τώρα, αν και το είπα στην αρχή της εκπομπής, ότι επίσημα πλέον ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον μονοετή δανεισμό του Ανάς Σαλάχ Εντίν από τη Ρώμα για ένα χρόνο, χωρίς να έχει κάποια οψιόν υποχρεωτική αγορά. Αν όμως θέλει, είναι στην ευχέρεια του Παναθηναϊκού να την ενεργοποιήσει το καλοκαίρι για τετραετή διάρκεια. Βέβαια, περίπου τώρα, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, γύρω στα 4-5 εκατομμύρια ευρώ θα είναι, παρόλο που ακούστηκαν κάτι ποσά γύρω στα 7 εκατομμύρια. Αυτό στην πορεία θα μάθουμε περισσότερα και θα τα πούμε. Υπάρχει ένα ωραίο βίντεο. Ο ίδιος δήλωσε πάντως ότι ήρθα για το πρωτάθλημα ως παίκτης του Παναθηναϊκού. Θα πάρει το νούμερο, πήρε μάλλον το νούμερο 5 και υπάρχει ένα ωραίο βίντεο στα social του Παναθηναϊκού που μπορούν οι φίλοι.
2: Καλώς ήρθε
0: το δουν.
2: Και μακάρι να γίνουν τα λόγια του πραγματικότητα. Εγώ, Σάκη, αν ολοκλήρωσε.
0: Ναι. Ακούω.
2: Πριν πούμε για τα αγωνιστικά, θα ήθελα να πω ότι επειδή εμείς έχουμε μια ροή και μια συνέχεια και στη σκέψη μας και ό,τι κάνουμε στην εκπομπή, που θεωρώ την εκπομπή σου και σε ευχαριστώ και πάρα πολύ δημόσια για το βήμα που μου δίνεις. Θεωρώ τις καλύτερες αθλητικές εκπομπές που υπάρχουν στο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Τώρα με κάνεις εγώ κινήσω, ρε φίλε, ούτε σε άλλους. Εμείς γνωριζόμαστε τόσα χρόνια και από την τηλεοπτική εκπομπή.
2: Λέω την αλήθεια, διότι το κοινό που ακούει καταλαβαίνει τι εννοώ. Θα θυμάσαι πολύ καλά, Σάκη, ότι ήταν πολλές φορές που όταν οι άλλοι αναθεμάτιζαν και στα προκριματικά έτσι του Ιουλίου και του Αυγούστου πράγματα δύσκολα για κάθε ομάδα, Εγώ είχα εκφράσει την άποψη ότι για τον Παναθηναϊκό φέτος θα είναι ευκαιρία, αν παρουσιάσει το πρόσωπο που τώρα παρουσιάζει, που τότε δεν το είχαμε δει, να χτυπήσει το πρωτάθλημα λέγοντας ότι η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα έχει απώλειες που ήδη έχει παραπάνω από όσες περίμενα με τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια στο Champions League, και ότι όποιος είναι έτοιμος και δυνατός και παίζει καλά μες στο γήπεδο θα έχει το προβάδισμα για να πάρει το φετινό τίτλο. Φυσικά μιλάμε μόνο για τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές, αλλά βλέπουμε ότι η ΑΕΚ έχει γκελάρει ήδη δύο φορές, ο Ολυμπιακός έχει γκελάρει και αυτός δύο φορές, έχει τα προβλήματά του, ο ΠΑΟΚ είναι μετά την Κωνσταντέλια και Λουτσέσκο εποχή, ενώ
0: μια μεταγραφή, ναι, μεταβατικό το στάδιο θεωρώ του ΠΑΟΚ.
2: Ο μόνος λοιπόν που δείχνει πιο φρέσκος, πιο συσπηρωμένος και πιο έτοιμος από ποτέ, λέγοντας και πάλι ότι χαμηλά το κεφάλι και είναι μόνο η αρχή, είναι ο Παναθηναϊκός, και δεν μένει παρά να αποδείξει στη συνέχεια ότι φέτος είναι η χρονιά του για να διεκδικήσει, αν μη τι άλλο, δεν θα πω για κατάκτηση, να διεκδικήσει όμως το πρωτάθλημα. Τώρα όσον αφορά το παιχνίδι με παιχνίδι, Ισάκη, είναι σημαντικό ότι βλέπουμε στον Παναθηναϊκό βελτίωση και μια ελπίδα και μια προσμονή από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ναι, να καναδεί την ομάδα. Πράγμα που μας έλειπε ίσως από την εποχή Γιωβάνοβιτ, και αυτό όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό, γιατί το ρόστερ δεν πλαισιάζει ούτε καν
0: την
2: ποιότητα του φετινού ρόστερ. Και μπορώ να πω ότι αυτό που βλέπουμε φέτος μπορεί να συγκριθεί σε ποιότητα πολύ πολύ πίσω. Πάμε στην εποχή του Γιλμπέρτο Σίλβα, του εν ενεργεία αρχηγού της Εθνικής Βραζιλίας, του Ζιμπρίλ Σισε, του Καραγκούνη, του Λέτο, του Κατσουράρη, του Νίνη. Μιλάμε για 16 χρόνια πριν. Ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ καλός εχθές, βελτιωμένος. Πραγματικά έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Νέοι παίκτες παλί, νέοι συνενδεκάδα, αλλαγές ποιοτικότατες. Συστήματα μπορούν να αλλάξουν μέσω παιχνίδι κατά τη διάρκεια, στο επόμενο rotation, πράγματα σημαντικά.
0: Και αυτά θέλουν και τον χρόνο τους, φίλε, δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη.
2: Μα ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι ούτε στο 50% της απόδοσης μπορεί να φτάσει, δεν έχει φτάσει.
0: Αυτό είπα και εγώ νωρίτερα. Είναι νωρίς.
2: Είναι πολύ νωρίς. Για μένα υπάρχουν δύο παιχνίδια μέχρι να πάμε σε διακοπή, που και η διακοπή θα είναι πολύ σημαντική για να ενσωματωθούν όλοι οι παίκτες, να έρθουν και οι τραυματίες και να δουλέψουν και παραπάνω. Και στην διακοπή θα περιμένουμε και την αντίδραση και των ανταγωνιστών, έτσι, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να βελτιωθούν.
0: Ναι, όλοι, αλλά το κακό είναι με τις εθνικές ότι φεύγουν αρκετοί παίκτες και πάλι η δουλειά δεν γίνεται εκεί.
2: Βέβαια, για τους μεγάλους ειδικά φεύγει πολύ κόσμος.
0: Φεύγει πολύς κόσμος και αδειάζει το προεδρικό κέντρο.
2: Απλά ο θα πρέπει να κατανοήσει ότι έχει δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια, ένα με την Κηφισιά που δεν θα φάνε στη Λεωφόρο. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Θυμόμαστε πέρσι στη Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός γκέλαρε στην πρώτη αγωνιστική με την Κηφισιά. Είδαμε και την Κηφισιά του Λέτος, είναι αξιόμαχη και παίζει ποδόσφαιρο. Όπως επίσης, από ό,τι καταλαβαίνω, και το παιχνίδι με την Καλαμάτα, χωρίς κόσμο που δεν δέχεται η Καλαμάτα να πάρει συντήρια γιατί αράγει κτλ. Αυτά θα τα απαντήσουν άλλοι. Ότι δεν θα είναι εύκολα και ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι απολύτως συγκεντρωμένος για να πάει με το απόλυτο συνή και στη διακοπή.
0: Γι' αυτό, αυτό που λες για την Καλαμάτα, έμαθα, βέβαια δεν το έχω διασταυρώσει να σου πω την αλήθεια, αλλά το καταθέτω εδώ, ότι έχει υπογράψει μια σύμβαση η ομάδα της Καλαμάτας να μην δώσει εισιτήρια στους μεγάλους, ίσως με το Δήμο. Εκεί, ίσως για τα φοβούμενη επεισόδια, ας πούμε, αν πάνε Παναθηναϊκοί ή ΑΕΚτζίδες, λόγω που είναι κοντά σε περιοχή που έχει πολλούς Ολυμπιακούς φιλάθλους, δεν το γνωρίζω το λόγο, αλλά αυτό θα το δούμε.
2: Αν δεν
0: δώσει εισιτήρια σε καμία από τις μεγάλες ομάδες, σημαίνει ότι κάπως έτσι είναι. Εγώ έμαθα πάντως αυτό.
2: Αυτοί γνωρίζουν, αν όντως ισχύει. Αυτή η κατάσταση είναι το γήπεδο της Νίκαιας.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι η Καλαμάτα αγωνίστηκε στον Ατρόμητο, στο Περιστέρι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα μπορούσε να γίνει κάλλιστα και όλα τα παιχνίδια. Τώρα δεν ξέρω γιατί επιλέχθηκε η Νίκαια και δεν ξέρω και σε κατάσταση είναι ο αγωνιστικός χώρος. Αυτά όμως έχει υπεύθυνη σημασία.
0: Ναι, έπαιζε και η Φυσιά πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, ναι.
2: Εντάξει, αυτά έπονται. Τώρα το θέμα είναι ότι χθες είδαμε ένα πολύ, πολύ, πολύ καλό Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ήταν γεμάτη εμφάνιση που θα μπορούσε να βάλει και περισσότερα γκολ.
2: Είναι αξιοπρεπέστατη. Ο Πανετολικός είναι πολύ καλή και δουλεμένη ομάδα, έτσι.
0: Ναι. Και ξέρεις, ύστερα από όλο αυτό το χθεσινό, θεωρώ ότι σιγά σιγά ο κόσμος αρχίζει να πιστεύει στην ομάδα και να ελπίζει, ναι, ότι κάτι καλύτερο έρχεται, έτσι.
2: Γιατί είχε να συμβεί σαν και αυτό που είχε... Συγγνώμη, γιατί έχουμε τα εκφανόμενα κοινωνικής παθογένειας που κυκλοφορούν με μηχανές στον δρόμο.
0: Και επίσης να επισημάνουμε ότι ο Νίστρουπ αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται, όπως και νωρίτερα, ένα πολύ καλό ρόστερ με βάθος στον πάγκο. Που είναι ευλογία για κάθε προπονητή να έχει τουλάχιστον τέτοιο πονοκέφαλο.
2: Σάκη, πόσα χρόνια έχουν περάσει που ο Παναθηναϊκός ήταν στην τέταρτη αγωνιστική μπροστά 5 βαθμούς από τον Ολυμπιακό, 4 βαθμούς από την ΑΕΚ και 3 από τον ΠΑΟΚ.
0: Αρκετά, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά αρκετά είναι αυτά.
2: Εντάξει.
0: Να, επίσης εγώ θέλω να σταθώ στον Ταμπόρδα, ο οποίος για συνεχόμενα παιχνίδια, τρία νομίζω, δεν θυμάμαι, πετυχαίνει γκολ και πετυχαίνει γκολ με το κεφάλι, έτσι. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού, όπως περιμένουμε να δούμε τι θα, τι θα βγάλει, δηλαδή η μαγνητική που θα κάνει, να δούμε το μέγεθος κι αν υπάρχει.
2: Θέλω να είμαι αισιόδοξος.
0: Ελπίζω δηλαδή να το πρόλαβε.
2: Ναι. Κοίταξε, τα Μπούρτα δείχνει ηγετική φυσιογνωμία, Σάκη, και είναι χαρισματικός όσον αφορά το ότι η επαφή του με το τέρμα, έτσι. Δηλαδή ότι από οπουδήποτε βρίσκεται μπορεί να απειλήσει και να βρει στόχο.
0: Ναι, ναι.
2: Και φαντάζομαι, δηλαδή μου φαίνεται αδιανόητο ότι αυτός ο άνθρωπος που πήρε το πρωτάθλημα Αργεντινής με μια ομάδα που δεν παίρνει πρωτάθλημα Αργεντινής, ότι ήρθε στην Ελλάδα και από είναι θέμα συγκυριών ότι δεν χάθηκε, ότι δεν έφυγε δανεικός, ή ότι δεν έπαιξε ποτέ στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή θα τον χάναμε τον ποδοσφαιριστή.
0: Ακριβώς, λίγο έλειψε, έτσι. Και...
2: Ναι, ήταν. Δηλαδή, αν δεν έμπαινε σε εκείνο το παιχνίδι με την Καβάλα που έβαλε τον γκολ στο κύπελλο, ή με τη Ρώμα που ήταν και ενδεκάτα έκτακτης ανάγκης.
0: Δηλαδή το κέρδισε με το σπαθί του αυτό.
2: Βέβαια. Και η νοοτροπία του είναι οδηγός, νομίζω, και για του. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό από ό,τι έγινε χθες πέρα από το αποτέλεσμα και την πρωτιά είναι και οι δηλώσεις του Μίστρουμ, Σάκη, μετά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή έδειξε ο Μπράντοβιτς σε πιο σκανδιναβικό του όμως.
0: Συμφωνώ. Ναι.
2: Δηλαδή και το σφύριγμα που αγόταν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά και οι δηλώσεις που είπε ότι όποιος δεν παίζει δεν καταλάβει ότι πάνω απ' όλα είναι ο Παναθηναϊκός, η ομάδα και μετά ο εαυτός του, δεν θα αγωνίζεται σε αυτή την ομάδα. Είναι πράγματα που είχαμε να τα ακούσουμε καιρό και σπάνια τα τελευταία χρόνια συνέβαιναν.
0: Λοιπόν, εγώ να σας δώσω δύο-τρία πραγματάκια. Να πω ότι σιγά-σιγά βλέπουμε τον Καμαρά να στρώνει, να λύνονται τα πόδια του. Αλλά είναι επιρρεπής λίγο με τις κάρτες και να προσέξει. Ο Κάγκουα δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, ακόμα τρέχει. Επίσης, για κάποιους που λένε ότι δεν υπάρχει πέναλτι στον Καλάμπρια, ας ξαναδούν τη φάση, θα πω εγώ. Μέχρι τώρα, ό,τι έχει πάρει ο Παναθηναϊκός από πέναλτι, θεωρώ ότι ωστόσο το πήρε.
2: Μα δεν διαμαρτυρήθηκα, ήταν ανόητο πέναλτι, αλλά πέναλτι.
0: Ακριβώς πέναλτι.
2: Και τώρα, ήταν ασούμπαλο και ήταν και στην τελευταία λεπτό του.
0: Ακριβώς, δεν έκρινε κάτι, αλλά ήταν όντως πέναλτι. Και...
2: αυτοί, συγγνώμη, Σάκη, σε διακόπτω. Αυτοί που λένε αυτά, θα ήθελα έτσι τώρα επειδή το ανέφερε. Να μας πούν γιατί δεν αποβλήθηκε χθες ο Μάγερ στο παιχνίδι στην Τρίπολη.
0: Έλατε.
2: Η δεύτερη κίτρινη που χαρίζεται στο σχεστή της ΑΕΚ, κόκκινη δηλαδή, μετά του Κοϊτά στην πρώτη αγωνιστική.
0: Και αυτό που ήθελα επίσης να πω και να τονίσω, και το λέω τώρα που πάνε όλα καλά και η ομάδα κερδίζει, υπάρχει η αλήθεια είναι ότι βλέπω μια συσπήρωση να πω από τον κόσμο σιγά σιγά. Και πρόσεξε, το είπες και νωρίτερα, ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης ακόμη, αφού είμαστε στην αρχή.
2: Μα, και χθες είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Ακριβώς. Θα πρέπει, γιατί κάποια στραβή θα έρθει κάποια στιγμή. Δεν το εύχομαι. Μπράβο. Λοιπόν, απλά να μην αρχίσουμε πάλι. Ήρθανε παλτά, δεν έχουν να αλλάξουμε προπονητή. Τι χρήμα, γιατί το λέω αυτό.
2: Για τον Παναθηναϊκό μιλάμε.
0: Μπράβο. Γι' αυτό το λέω τώρα εγώ αυτό.
2: Ο Μαρκαριάν είχε κάνει σε δύο χρόνια που ήταν στο Παναθηναϊκό δύο ήττες. Και δύο φορές που έφυγε με μία ήττα κάθε χρονιά.
0: Φαντάσου.
2: Τα λέω για όσους δεν θυμούνται και για όσους είναι πιο νέοι και δεν ξέρουν. Και να θυμίσω επίσης ότι τότε στον Παναθηναϊκό αγωνιζόντουσαν ο Βαζέχα, ο Βλάεβιτς, ο Κωνσταντίνο, ο Λιζαντέμπε και ο Λιμπερόπουλος και ο κόσμος ήταν στα κάγκελα γιατί δεν κάναμε μεταγραφή επιθετικού.
0: Εντάξει, μιλάμε για Παναθηναϊκό. Αυτό που είπα στην αρχή, έξι είναι τα μάτς που έχει γκολ και ασίστ ο Ταμπόρδα και επίσης να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός πλέον προετοιμάζεται για το μάτς με την Κηφισιά. Που θα γίνει στο Απόστολο του Νικολαίδης, εκεί που θα πάει ως φιλοξενούμενος ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει ανακοίνωση γιατί θα πάει με τον κόσμο του. Έχει εξασφαλίσει.
2: Τιμές των εισιτηρίων, Σάκη, πόσα εισιτήρια έχει πάρει ο Παναθηναϊκός.
0: Αυτό πάνω σου πω. Ο Παναθηναϊκός έχει εξασφαλίσει ένα μεγάλο αριθμό εισιτηρίων. Βρίσκονται ήδη στη διάθεση. Και έχει λοιπόν οι θύρες 6. 20 ευρώ, η 7 20, η 8 30, η 9 40, η 10 50, η 11 40 και η 12 30 από ό,τι βλέπω εδώ. Εντάξει, πιστεύω ότι θα πάει πολλοί κόσμος. Παρόλο που είναι εργάσιμη ημέρα, θα πάει αρκετός κόσμος να στηρίξει την ομάδα.
2: Τι θύμισε στον κόσμο την ώρα, τη θυμάσαι την ώρα.
0: Θα το δω τώρα, δεν θυμάμαι. Θα το δω, θα
2: γιατί
0: το δω.
2: Γιατί σου πετάω το μπαλάκι, δεν το θυμάμαι εγώ να το πω.
0: Μέχρι να... Ωραίος είσαι, ρε φίλε. Λοιπόν, να, μέχρι να θα σου πω για την ώρα.
2: Απλά
0: να πω εγώ και θα σου δώσω το λόγο πριν κλείσουμε. Λοιπόν, ο Πάντοβιτς αποχώρησε επίσημα με δανεισμό στην Ζελέσνιτσαρ, μάλλον, ως το καλοκαίρι του 2027. Πες αυτό που θες να πεις. Είναι στις 6 παρατέταρτο το μάτς στην Πέμπτη στο Απόστολος Νικολαίδης.
2: 6 παρατέταρτο.
0: Νωρίς είναι, 6 παρατέταρτο, είναι και εργάσιμη. Τι ήθελες να πεις και να σε αφήσω, φίλε.
2: Τίποτα. Εξαιρετική δουλειά ο Στέφανος Βατσόλης και στις αποδεσμεύσεις, ναι, αλλά κυρίως στις συνδέσεις μεταγραφές. Και να πω ότι θα πρέπει να πάρουμε ίσως με έναν ιερέα το ευχήλιο στο μπάσκετ. Δεν φτάνει. Ίσως να πάρουμε τρεις ιερείς, τον Αρχιεπίσκοπο, τον Μητροπολίτη. Εντάξει, τώρα με την Καθεντερίτη, με τους τραυματισμούς, δεν ξέρω τι συμβαίνει.
0: Ναι, συμφωνώ.
2: Έτσι, είχε πρόβλημα και η ΑΕΚ από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Κάτι έγινε σε ξενοδοχείο εκεί. Εντάξει, ας ελπίσουμε ότι επειδή είναι στην αρχή της χρονιάς, όλα αυτά είναι κάτι έτσι σαν black humor, σαν γούρι, και θα πάει αντίστροφα όλη η χρονιά και θα κυλήσουμε υγεία για όλους.
0: Και να κλείσουμε λέγοντας ότι άνοιξε λογαριασμό και ο Ουναΐ στο πρωτάθλημα.
2: Υπέροχο γκολ, έδειξε την ποιότητά του.
0: Ακριβώς, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Λοιπόν, φίλε, σε ευχαριστώ, καλή εβδομάδα.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και υγεία να έχουμε.
2: Υγεία και χρόνια πολλά σε όσο γιορτάζουν σήμερα.
0: Βέβαια, στο Σταύρο και στη Σταυρούλα, λοιπόν, χρόνια πολλά, με υγεία πάνω απ' όλα, φίλε, βασικό.
2: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ.
2: Καλό σου βράδυ, φίλε μου. Καλό
0: γεια
2: βράδυ.
0: Σου Γιώργο, γεια σου Γιώργο. Ήταν ο Γιώργος Τσαμπάς, φίλες και φίλοι, μιλήσαμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Τέλος και για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, 5 λεπτά πριν από τις 8, συντονισμένοι πάντα σωστά εδώ στο Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Έχουμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, θα μιλήσουμε για μπάσκετ, οπότε έχετε πάνω από 94,3 λόγους να μείνετε εδώ μαζί μας. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Από πάντα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
2: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
2: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
2: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Η ώρα είναι 8.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
5: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721 09711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη

0: τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση ερκοντήσεων, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
4: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα, παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
3: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
4: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
5: Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος Χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202, Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
12: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπολης.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπολης.gr.
13: κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
14: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
13: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
14: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
13: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
14: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
15: Η ώρα είναι 9.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και

0: για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
2: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
1: Τώρα και δύο νέα προϊόντα. Πενές και ταλιατέλες.
2: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
1: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
2: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
1: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
4: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμ πατισερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
5: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
6: Η ώρα είναι 9:30.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
4: Θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο. Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση. Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
2: Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από το νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: παιδιά, γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
2: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
2: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
4: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1 94,8 με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Η ώρα είναι 10.30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr. Η ώρα είναι 11.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: 4 και 8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

μάτια, στα δυο σου τα μάτια, σαν ρούχα παλιά ξεθοριάζουν. Οι νύχτες μαχαίρια, σε άγνωστα χέρια, σημάδια στο σώμα χαράζουν.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.